Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλισιμπιλιλ. Σιρο μπιλισιμπιτι. Αισιάνα!

shot for? One finds a fistful. All engaging. All engaging.

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

0: Αλφα Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: και θα μου φύγει.
1: Και αυτό το πρωινό για τα μηνύματα, τα σχόλια και τις καλημέρες σας.
2: Και υποθετήμασε από τη Σαντορίνη.
1: Υποθετήμασε. Το πάμε με τη φωτογραφία.
2: Για πες.
1: Ναι. Ο Τάσος ο Τασκαλδιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Την Αμόσχο στο μικρόφωνο. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Τώρα με χαιρετάει. Καλά εσείς?
1: Μετά από μια ώρα.
2: Αχ, Δημήτρη. Δημήτρης Γκόλια στην παρέα μας καθημερινά τις 6. Καλά σήμερα όλα.
1: Όλα μια χαρά.
2: Μπράβο, άντε, πάμε.
1: Όλα υπέροχα. Και ένα μαρέμα από Κωνσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς το κορίτσι μας. Πανέτοιμη. Και κίνηση θα σας πει και τα πάντα όλα.
1: Και αμέσως μετά έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθναής Νέγκα. Να είστε όλοι καλά. Έχετε μια όμορφη μέρα. Τα λέμε αύριο.
2: Καλημέρα σε όλους.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρες μας συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρης, στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το ύψος του Χαϊδαρίου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Ως ανυπόστατους, απέρριψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε χθες από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών, Αριστείδη Κορέα, προκειμένου να διερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο. Η εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια έρευνας και ελέγχων σχετικά με μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δόθηκε και στην Πάτρα. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιανακούλιας, απαντώντας στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν περί απειλής από τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών. Όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Επισήμανε ότι ο χαρακτηρισμός της αμερικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στην Αθήνα προγραμματίζεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, συνοδευόμενος από στελέχη του State Department, καθώς και από δύο υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας. Στην ατζέντα βρίσκονται ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, αλλά και ευρύτερα στρατηγικά ζητήματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι τη βρίσκει γελία. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά 5 άνθρωποι. Για τον απεγκλωβισμό 2 εκ των τραυματιών χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και νοσηλεύονται. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείνουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Κατά τις ώρες των εργασιών, η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, η ατυχή χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος την απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 3,75 με 4% παρά τις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου για μείωσή τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σε ανάρτησή του άμεση και δραστική μείωση των επιτοκίων, εκτιμώντας ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι στο 1% ή και λιγότερο. Ρωσικά πλήγματα τη νύχτα στην Ουκρανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς να πλήττουν Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια. Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 3 παιδιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνιας, το Γιώργιος Καραϊσκάκης, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφίας πίστεως, ελπίδας και αγάπης σήμερα. Γιορτάζουν δηλαδή τα πιο δυσέβρετα πράγματα σε αυτή τη χώρα και τα πιο σημαντικά φυσικά, να έχουμε σοφία, να έχουμε πίστη, να έχουμε ελπίδα και να αγαπάμε. Τώρα βέβαια, σας είπα, είναι δύσκολο να τα συναντήσεις στη χώρα μας γενικότερα, για να μην το προσδιορίζω μόνο για τη χώρα μας. Παγκοσμίως ψάχνουμε όλα αυτά, γιατί και η ελπίδα έχει χαθεί. Καλά, η Σοφία δεν το συζητώ. Η πίστη σε τι πράγματα, σε ποια πράγματα βλέπεις γύρω σου τι γίνεται, με τους πολιτικούς, με την τεχνητή νοημοσύνη, με την οικονομία, την τσέπη. Και βέβαια, μόνο αγάπη δεν έχουμε. Δυστυχώς το λέω, γιατί μπαίνοντας στα social media, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει εκεί ένας κόσμος ο οποίος όχι μόνο αγάπη δεν έχει, παρά μόνο τρέφεται από το μίσος. Επιστρέφει πάντως η ηλιοφάνεια, γιατί χθες είχαμε συννεφιές και τα λοιπά, οι καλές θερμοκρασίες, πάνω από 30 βαθμούς, 31, με αφρικανική σκόνη, θα έχουμε και 5 μποφοράκια, και εντάξει, μια χαρά είναι. Στην Αττική ηλιοφάνεια αναμένεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, 3 με 4 μποφόρ, 15 με 29 βαθμούς. Και τώρα, παιδιά, κατά τα υπόλοιπα, και εκεί που λες ότι δεν γίνεται χειρότερα, βγαίνει ο Πατούλης και λέει ότι όλοι οι υπουργοί τα ξέρανε. Τα ξέρανε, λέει εκεί πέρα, τι γίνονταν στην Καρνεάδου. Και έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα τώρα για τους επιθεωρητές υγείας κτλ. Παιδιά, δεν είναι τώρα να έχουμε ένα σώμα, δύο σώματα. Το θέμα είναι ότι πάσχουμε από έλεγχο, από μηχανισμούς ελέγχου, είτε τώρα είτε πριν, δεν ξέρω, θα αλλάξει κάποια στιγμή. Κάποιοι δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Τους έχουν κάνει όλους ανεξάρτητες αρχές, και όταν σκάει στραβή, σου λέει αρχή διαφάνειας. Λέει, καλά, ψάξε και βρες τι αρχή διαφάνειας, αρχή διαφάνειας και αρχή διαφάνειας. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Αρχή διαφάνειας, ρε παιδί μου, αυτό είναι η αρχή διαφάνειας. Γελάει ο Σταμάτης απέναντι. Δεν φταίω εγώ, είναι η αρχή διαφάνειας. Γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Η αρχή διαφάνειας, λοιπόν, ήταν μπλεγμένη και με τα Τέμπη και υπάρχει μια δίκη. Η αρχή διαφάνειας είχε πάει και κάνει ένα έλεγχο για την 717. Είχε φτιάξει ένα τεράστιο πόρισμα για το πώς οι εταιρείες και πώς γινόταν όλο το παιχνίδι, τι γινόταν μέσα στο Υπουργείο και όλα αυτά. Και αφού έφτιαξε αυτή την πολύ σοβαρή, πραγματικά, μελέτη για το τι ακριβώς γινόταν με την 717, αυτή αντί να πάει στον εισαγγελέα, αντί όλοι αυτοί οι υπάλληλοι, οι εταιρείες που κάνουν όλα αυτά που περιγράφονται στην έκθεση αυτή, απλώς έκανε παρατηρήσεις και ζήτησε, τέλος πάντων, εσωτερικά να γίνει μια διαχείριση. Εάν πήγαινε στο εισαγγελέα αυτή η έκθεση, τότε θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, προσέξτε, μετά αλλάξαν και τους ελεκτές της αρχής διαφάνειας. Λοιπόν, άρα το θέμα δεν είναι να θα έχουμε ράμπο υγείας ή αυτά κτλ. Το θέμα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση να υπάρχει έλεγχος. Γιατί δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο κύριος Πλεύρης και να μας λέει ότι είχα πάει και εγώ και τον πήρα και τηλέφωνο τον γιατρό για να δω τι γίνεται. Δεν μου απάντησε. Μετά μου έκανε μια κλίση και μου είπε δεν μπορώ να σου μιλήσω και διάφορα τέτοια. Και όταν σε αυτές τις κλινικές στην Καρνεάδο που πας, ας πούμε, στο Κολονάκι περπατάς και πέφτεις από τη μία κλινική, κλινικές λέγονται, έτσι, προσέξτε τώρα εδώ πέρα την απάτη. Μπορείς να πεις Ινστιτούτο, ρε παιδί μου, όχι κλινική, για να υπάρχει και αυτή η επιστημοσύνη. Λοιπόν, σου λέει κλινική, αφού είναι κλινική, ρε παιδί μου, όλα αυτά είναι. Αυτά όλα κανείς δεν τα είδε. Ο κύριος Πατούλης βγαίνει και καλά έκανε ο εισαγγελέας, γιατί είχε βγει και στον Τάκη, εδώ πέρα στον Τάκη Χατζή, ο κύριος Πατούλης, και είχε και ένα ύφος. Ότι δηλαδή, τι θέλετε να κάνουμε, και αυτό και εκείνο και το άλλο. Δηλαδή, ο Ιατρικός Σύλλογος έχει πειθαρχικά συμβούλια, έχει μηχανισμούς, δίνει τις άδειες, αδειοδοτεί, δεν ήξερε το τι ακριβώς γίνεται. Για τα δικά του μέλη συζητάμε. Δεν λέμε να πάει να καθαρίσει την υπόλοιπη ιστορία με τα ματζούνια, τους αγύρτες και τους τσαρλατάνους, τους συμπνοτιστές και όλα αυτά που πλασάρονται με έναν τρόπο στην καλή κοινωνία. Και όχι μόνο στην καλή κοινωνία, γιατί, παιδιά, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας, δεν είναι μόνο η καλή κοινωνία και αυτοί που έχουν λεφτά, οι φραγκάτοι. Όταν υπάρχει πρόβλημα υγείας, το σου αυτό, σου τσουμούξου αυτό, έμαθα ότι ο Σταμάτης είναι ένας καλός γιατρός που είναι εκείνο, κάνει ο άλλος το σκατό του παξιμάδι για να πάει να σωθεί. Ακόμα και για τα ματζούνια. Από το νερό του Καματερού μέχρι διάφορους που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς, έτσι. Μην ξεχνάμε το τι έχει συμβεί. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργούν όλα αυτά έτσι κάτω από τη μύτη της πολιτείας. Πώς να το κάνουμε τώρα? Ποιος ενδιαφέρθηκε για αυτά, για τη διακίνηση όλης αυτής της ελπίδας, επειδή είναι και της ελπίδας και της αγάπης τέλος πάντων που θέλουν κάποιοι για να σωθούν, να γίνουν ή τη ματαιοδοξία να παραμείνουν για πάντα νέοι. Υπάρχουν και τα φίλτρα, παιδιά, είναι πιο υγιεινά. Βγάζει μια φωτογραφία, το βάζει μέσα στο φίλτρο του Instagram, του Facebook κτλ. Και σε κάνει πιπίνι. 15 χρόνων δηλαδή, τρομάζω να αναγνωρίσω ορισμένους. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα εδώ λοιπόν είναι ότι από τα πολυτελή καφέ του Κολονακίου που γίνονται συζητήσεις, τους influencer και όλους αυτούς που προωθούν όλη αυτή την ιστορία, θα δούμε κάτι. Γιατί έμαθα χθες ότι ακόμα στην αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος δεν έχουν πάει υποθέσεις των συγκεκριμένων. Ο τύπος λοιπόν φοράγε ένα ρολόι το οποίο έκανε 250 χιλιάρικα, παιδιά. Το ρολόι του ήταν ρετυρέ. Δηλαδή έπαιρνε το ρολόι, πήγαινε κατευθείαν, έπαιρνε ένα ρετυρέ. Λοιπόν, 250 χιλιάρικα. Πού τα βγάζει αυτά τα λεφτά, είναι μέσα στις φορολογικές του δηλώσεις. Θα πάει να τον ελέγξει κάποιος ότι ακριβώς γίνεται. Έτσι από τα πολυτελή καφέ του Κολονακίου, τώρα θα πάνε στο κελί της φυλακής. Μέσα σε μια εβδομάδα. Γκβαντικά πράγματα. Ο υπνοτιστής δεν τους δοκίμασε και δεν τους προετοίμασε για όλα αυτά που θα τους συμβούν. Κατά τα άλλα, λοιπόν, έχουμε και άλλους μάγους εδώ πέρα. Μάγισσες φέρτε βότανα, λοιπόν. Τόση προσπάθεια έκανε ο Αλέξης Τσίπρας να κλέψει την παράσταση στη ΔΕΘ. Δηλαδή, πήγαινε πιο νωρίς, πήγε πριν το Μητσοτάκη, πήγε πριν τον Ανδουλάκη. Βγήκε ο λογαριασμός. Δεν κούνησε βελόνα, παιδιά. Δεν κούνησε βελόνα. Άρε, τώρα συσκέψεις λέει εκεί πέρα. Βγήκε η Γεροβασίλη, θα πάει. Λες και δεν το ξέραμε, θα πάει η Γεροβασίλη. Λες και αυτό θα σώσει τον Τσίπρα. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης όμως από την άλλη κούνησε βελόνα, παιδιά. Για να μην διαμαρτύρεται και ο Γερουλάνος. Πήρε μια-δυο μονάδες απάνω του. Εντάξει, έκανε μια παρουσία και ήταν πιο σοβαρός. Δεν κάνει επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και όλα αυτά. Πατάει λίγο. Εντάξει, κάτι στελέχη εκεί εδώ πέρα, από εδώ, από εκεί που ο καθένας νομίζει ότι είναι μικρός αρχηγός στο Πασόκ και λένε τα δικά τους. Πάνας λέγεται αυτός. Λοιπόν, όπου αποφάσισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να εκπροσωπήσει τη σοσιαλδημοκρατία. Ωραία, μια χαρά είμαστε και ότι μπορεί να συνεργαστεί την ώρα που άλλος προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι έχει αυτόνομη πορεία. Τι να κάνουμε, όλα αυτά είναι την ώρα που έχουν πάρει φωτιά τα πετρέλαια, έτσι. Μιλάμε για εκεί έξω, είναι η διαδρομή του τρόμου. Δηλαδή οδηγείς και δεν θέλεις να βλέπεις ταμπέλα πρατηρίου. Δηλαδή σκιάζεσαι, σκύβεις, ρε παιδί μου, κοιτάς από την άλλη μεριά, γιατί σου λέει ο άλλος πού θα πάει αυτό. Και βέβαια έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας απειλεί με μέτρα. Μας απειλεί με μέτρα. Προσέξτε. Έτσι, μας απειλεί με μέτρα και δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουμε. Και το σκέφτονται, λέει, εντάξει, μην βιάζεστε, ρε παιδιά. Και εντάξει, για το πετρέλαιο θέρμανση το καταλαβαίνω. Τώρα με αυτές τις τιμές λένε 1,90, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Σε δύο εβδομάδες θα το έχουμε το πετρέλαιο θέρμανση. Αλλά στο πρατήριο δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Κατά τα άλλα, ευτυχώς έχουμε κάποιες επιτυχίες. Στο εξωτερικό πάμε καλά. Κοστούλας, βραδιά καριέρας στο Old Trafford, με γκολ και ασίστ, παιδιά. Προκρίθηκε η Brighton επί της United. Μιλάμε για μια ανατροπή. Ήταν πίσω 2-0 και επικράτησαν 3-2. Με τον Έλληνα επιθετικό πρωταγωνιστή. Και ο Ολυμπιακός τα πήγε καλά. Εδώ έχω το σταμάτη που ήρθε με ένα χαμόγελο. Στο Europa Link ήταν η πρεμιέρα του Αλγουαθίλ. Η Μανόλ Αλγουαθίλ, παιδιά, στο τιμόνι του Ολυμπιακού. Και μια χαρά τα πήγανε. Και ο Γκονζάλης έβαλε γκολ. Και ο Γιάρεν Τσούκ έβαλε ένα γκολ. Μια χαρά και οι Ολυμπιακοί χαρούμενοι. Είπαμε 5η 17 Σεπτεμβρίου. Και τι να ξεκινήσει αισιόδοξα με ποιο τρόπο. Το πετρέλαιο παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια. Η βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ. Τα επιτόκια ξαναβάζουν πρόβλημα σε όσους έχουν πάρει δάνειο, γιατί ξανανεβαίνουν και στην Ελλάδα. Συζητάμε ήδη ποιος θα συνεργαστεί με ποιον για τις εκλογές, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα πληρώσουμε το ρεζερβουάρ, και οι άλλοι έχουν πρόβλημα με το πώς θα βγει το κυβερνητικό σχήμα το 2027. Και το πραγματικό πρόβλημα γράφεται στο βενζινάδικο για όλους. Brent πάνω από τα 105 δολάρια, αν και σταθεροποιήθηκε σήμερα, οι εκτιμήσεις για 120, βενζίνη στα 2,16 και ο λογαριασμός περνά από την Αντλία στο σούπερ μάρκετ και όπου αλλού θέλετε. Όχι από τη Βουλή, ούτε από την Κάλπη. Μάλλον από την Κάλπη θα περάσει το τέλος του λογαριασμού. Γιατί όσο αργεί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα, το λογαριασμό το βρει στην Κάλπη. Και βέβαια, προσέξτε τώρα, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών. Προσέξτε, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών. Ρε, τι γίνεται. Λοιπόν, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών πρότεινε. Ακούτε εκεί στο μαξί μου, δεν ξέρω. Μη σας πιάσει κανένα ταράκουλο. Θα το ακούσει ο Πυρακάκης σήμερα και θα συγκεντρωθούν εκεί πέρα οι Υπουργοί Οικονομικών. Πρότεινε μείωση του ΦΠΑ από το 19 να πέσει σε μονοψήφιο. Η είδηση δεν είναι ότι η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Είναι ότι στη Γερμανία ο ΦΠΑ στα καύσιμα είναι 19%. Και εμείς εδώ 24%. Γιατί εμείς αντέχουμε, ρε παιδιά, γιατί έχουμε οικονομία, άρα καταλάβατε. Λοιπόν, και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν το κράτος εισπράττει από κάθε λίτρο βενζίνης ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ, ο οποίος είναι φόρος πάνω στο φόρο, πόσο από το βάρος της κρίσης είναι διατεθειμένο να αναλάβει το ίδιο και πόσο θα συνεχίσει να το μεταφέρει στον καταναλωτή? Γιατί το είναι εισαγόμενη ακρίβεια, είναι διάγνωση, δεν είναι πολιτική. Και από την άλλη προσπαθούν στη Βουλή να κάνουν αναθεώρηση του συντάγματος, τα κόμματα να θεωρούν ήδη την προεκλογική τους τακτική. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.

Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου σταμάτης Καρλούτσου στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, στη ροή η Ντίνα Μόσχου και έχουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και βέβαια εδώ υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Έχουμε τη συνταγματική αναθεώρηση η οποία πήγε στον κουβά. Βέβαια εδώ τώρα η προτείνουσα, γιατί αυτή είναι προτείνουσα Βουλή, μπαίνουν τα άρθρα του συντάγματος που πρέπει να αναθεωρηθούν και αν υπερψηφιστούν με πάνω από 180 ψήφους, η επόμενη που είναι η Βουλή που θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 150 πλάς, μπορεί να αναθεωρήσει. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Αν και συμφωνούν τα κόμματα, γι' αυτό και χρειάζεται αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, ότι τέλος πάντων ποιοι θέλουν, ποιοι δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα, αν και συμφωνούν, ότι δίνει μια λευκή επιταγή στην επόμενη πλειοψηφία. Γιατί δεν δεσμεύει το περιεχόμενο της προτείνουσας αναθεωρητικής βουλής την επόμενη, το πώς θα αναθεωρήσει το άρθρο του Συντάγματος. Πηγαίνει για αναθεώρηση με χαμηλή πλειοψηφία, αλλά το περιεχόμενο μπορεί να το αλλάξει. Όπως έκανε με τον πρόεδρο της Βουλής η Νέα Δημοκρατία. Για άλλη κατεύθυνση θέλανε τα υπόλοιπα κόμματα, άλλη κατεύθυνση το πήγε η Νέα Δημοκρατία γιατί είχε την πλειοψηφία. Άρα εδώ πέρα πρέπει να γίνει και μια τέτοιου είδους ρύθμιση προφανώς, για να υπάρχει μια συνένεση, δηλαδή να δεσμεύονται και στο περιεχόμενο ενδεχομένως της αναθεωρητικής διάταξης του άρθρου του Συντάγματος. Τέλος πάντων, έχουμε και δημοσκοπήσεις, οι δύο χθεσινές δημοσκοπήσεις της Pulse και του Sky και Opinion Poll για το Action έχουν διαφορετικά ποσοστά, αλλά ένα αρκετά κοινό μήνυμα. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, το κόμμα του Τσίπρα παραμένει δεύτερο αλλά στάσιμο, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει βελτίωση, αλλά η ΔΕΘ δεν έδωσε σε κανένα πολιτικό αρχηγό ισχυρή κοινωνική επιδοκιμασία. Στην Πάλτς θετικά αξιολογεί την παρουσία του Μητσοτάκη το 32%, ενώ ο Τσίπρας Ανδρουλάκης βρίσκονται στο 25%. Δεν είναι κακό σκορ για τους δύο. Και ο Μητσοτάκης έχει το 32%. Αυτό που εμφανίζεται βέβαια και στις δημοσκοπήσεις. Ακόμα πιο αποκαλυπτικό είναι το αποτέλεσμα στο ερώτημα ποιος παρουσίασε την καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια. Πρώτο έρχεται το κανένας, 31%. Μπροστά από Μητσοτάκη με 25%, Τσίπρας 19% και Ανδρουλάκης 11%. Προσέξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η ακρίβεια, ακόμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί τους, δεν έχουν πάρει προβάδισμα. Δηλαδή, χαμηλό το ποσοστό του Μητσοτάκη στο 25, αλλά και του Τσίπρα ακόμα χαμηλότερο. 19 και 11. Σε άλλη δημοσκόπηση είναι διαφορετικά ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη. Η Opinion Poll κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Θετική αξιολόγηση των εξαγγελιών. Μητσοτάκη 32,1%. Τσίπρα 15,9% και Ανδρουλάκη 16,4%. Καβάλισε ο Ανδρουλάκης πια. Η ακρίβεια παραμένει το βασικό πρόβλημα, αλλά δεν φαίνεται ότι κάποιος μπορεί να έχει τέλος πάντων μία λύση σε αυτό το θέμα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-2-12-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onearad@alpharadio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αναστασία. Χρόνια πολλά, Σοφία, που μου στέλνετε μηνύματα στα social media για την καλημέρα. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Απορώ με την ηρεμία του κύριου Χατζή, αφού με νευρίασε εμένα. Μπράβο στον Τάκη, σχετικά με τον Μπατούλη, λες. Η Δέσποινα μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Δεν υπάρχει βούληση δυστυχώς για ελέγχους πουθενά. Όλα πηγαίνουν στον αυτόματο και σώζουν εαυτόν. Σωθήτω. Ο Πάνος μου λέει: η χθεσινή ομιλία και εγώ περισσότερο τη δευτερολογία του κύριου Μητσοτάκη, του κύριου Ανδουλάκη, ήταν πραγματικά πολύ δυνατές. Ο Μανώλης μου στέλνει ένα μήνυμα. Σε μένα το στείλες, Μανώλη, δεν ξέρω. Όχι, δεν θα με τρελάνετε εσείς σε μένα. Με λένε Μανώλη και είμαι καλά. Μανώλης καλά. Χαρούμενα για τα δύο χρόνια. Πολλά Μανώλη, άμα γιορτάζεις. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο σποτάκι και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Κερίδη.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onearad@alpharadio989.gr. Και έχω μια σοκαριστική είδηση τώρα που μου έρχεται. Έχουμε τρεις νεκρούς σε τροχιό στην Γλυφάδα. Και πραγματικά ακόμα δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Και είναι μικρά παιδιά. Έτσι ξεκινάει δύσκολα πάλι η επικαιρότητα. Πάμε όμως στον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Βορείων Προαστίων, Β' Αθήνας, έτσι δεν είναι, κύριε Κερίδη? Όχι Βορείων Προαστίων, είναι Β'.
2: Ελάτε, σας ακούω.
1: Λοιπόν, κύριε Κερίδη, λοιπόν, γιατί να τα λέμε και αυτά, πάμε σε εκλογές. Λοιπόν, έχουμε δύο δημοσκοπήσεις.
2: Κατεβαίνουμε από τη Βόρεια Αθήνα τώρα στη Βουλή, γιατί έχουμε νομοσχέδια, διάσκεψη προέδρων.
1: Έχετε απ' όλα. Λοιπόν,
2: άρσης ασυλίας.
1: Ποιους έχουμε σήμερα?
2: Θεοντολογίας. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας μόνιμος πελάτης.
1: Ναι.
2: Στο μαγαζί που λέγεται Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχει μέχρι στιγμής 14 άρσης και πάει να κάνει το ρεκόρ το απόλυτο. Είναι η μόνη πολιτικός που έχει μηνυθεί από δικαστές, θέλω να θυμίσω, στο Πανελλήνιο.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: πού θα πάει και αυτή η ιστορία, κύριε Κερίδη? Αυτό δεν πρέπει να μπει για να φρένω και σε όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, μηνύσεις αυτό, βλέπουμε όλη αυτή την ιστορία και την ποινικοποίηση της πολιτικής, τη Βουλή, όλα αυτά.
2: Δεν είναι ποινικοποίηση, διότι όταν ένας δικηγόρος κυνηγάει έναν δικαστή, καταλαβαίνετε, υπάρχει κατάλυση του κράτους εδώ πέρα τώρα. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε έτσι.
1: Αυτό
2: που πρέπει να πείτε είναι να εφαρμοστεί ο κανονισμός με τη νέα Βουλή, γιατί αυτά τα κάνει στην αρχή της θητείας και έπρεπε να το είχαμε κάνει αυτό το 23. Όποιος τον παραβιάζει, διότι δεν έχουμε συστηματική παραβίαση και απολύτως αντικοινοβουλευτική, αντιδημοκρατική, αντιθεσμική συμπεριφορά, να υποβάλλεται σε αυστηρότατες ποινές, όπως γίνονται σε όλες τις βουλές του εξωτερικού, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε εν τέλει και να μπορούν να ακούγονται, ξέρετε, κυρίως οι μειοψηφίες, διότι αυτό που κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ότι αφαιρεί το οξυγόνο από την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Να σας πω την αλήθεια, για την κυβέρνηση βούτυρο στη φέτα της αυτή η συμπεριφορά.
1: Ναι, σας
2: συμφέρει. Έχεις απέναντί σου.
1: Παίζεται και το σενάριο της τοξικότητας, αυτό η αντιπολίτευση, ναι, βάζεται όλοι σε μαγαζάνι.
2: Δεν είναι αντιπολίτευση, ναι, αυτό. Αυτό είναι ένας τραμπουκισμός και ένας, πώς να το πούμε, τσαμπουκαλοχουλιγκανισμός, ο οποίος είναι απολύτως εύκολα αντιμετωπίσιμος, όχι μόνο από εμάς, από κάθε κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι δεν ακούγονται επιχειρήματα, δεν γίνεται διάλογος. Χθες μιλούσε ο Πρωθυπουργός, οι διακοπές συνεχείς. Υπάρχει αυτό, δηλαδή, δεν είναι...
1: Νομίζω ότι το τοποθετήσατε και είπατε την άποψή σας. Και βέβαια, και εδώ να πρέπει να υπάρχει και μια συνένεση, νομίζω, πολιτική από όλες τις δυνάμεις αυτό.
2: Απολύτως. Γι' αυτό το λέω, ότι τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, χωρίς αυτά δεν μπορεί μόνη της κυβέρνηση πολιτικά να το κάνει. Και γι' αυτό απευθύνομαι σε αυτά και λέω ότι σε αυτούς κάνει κακό. Σε αυτούς τους έρμους που δεν τους αφήνει να ακουστούν, που τους καπελώνει και που προσπαθεί να κυριαρχήσει αυτή με τους 5 βουλευτές το 3%, έτσι δεν είναι? Και να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι αυτό που βλέπετε δημοσίως, αυτό που βγαίνει στη δημόσια θέα, είναι ούτε το 1/10 από αυτό που συμβαίνει μέσα στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
2: Ούτε το 1/10.
1: Κύριε Κερίδη, πάμε τώρα. Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις.
2: Έχει γίνει αβαραίο και αμφιγιεινές το επάγγελμα του
1: βουλευτή. Λοιπόν, πάμε. Μη ζητήσετε επίδομα. Προσέξτε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις δύο δημοσκοπήσεις.
2: Όχι, εκεί καθυλωμένη μισθή από το 2009. Έλα, πάμε.
1: Θέλατε...
2: Δεν θα βρίσκουμε άνθρωπο να θέλει να έρθει. Αλλά και αυτό μια μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα.
2: Λοιπόν, πώς θα προσελκύσουμε άξιους και ικανούς. Πείτε μου, δύο δημοσκοπήσεις.
1: Δύο δημοσκοπήσεις.
2: Έχουν δώσει μία...
1: Μισό λεπτάκι εδώ πέρα. Αφήστε τον αέρα τώρα. Αξιολογία αρνητικά την παρουσία. Μην πάτε σε αυτό που λέτε τον αέρα. Είστε πρώτο κόμμα, ωραία. Αλλά αρνητικά η παρουσία του Μητσοτάκη. Έτσι. Και μόλις 30% θεωρεί τα μέτρα αρκετά. Και μάλιστα στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους συνταξιούχους, στο δημόσιο, δεν είναι, είναι αρνητικά. Και εδώ,
2: ακούστε, οι πολίτες, πώς απαντάω. Απαντάω με 40 εκατομμύρια τουρίστες και αν ακούσετε τους τουριστικούς πράκτορες...
1: Δεν ψηφίζουν οι τουρίστες, ότι... κύριε Κερίδη, δεν ξέρω, εκτός αν δώσετε
2: προφανώς,
1: δικαίωμα...
2: Προφανώς, αλλά δεν το πάω. Ότι οι τουριστικοί πράκτορες θα σας πούν και όλοι όσοι εμπλέκονται στον τουρισμό ότι πάμε χάλια και θέλουμε παραπάνω. Θέλω να πω ότι οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις στέλνουν και αυτοί μηνύματα. Δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που τις ερμηνεύουν.
1: Μήπως ανεβάσατε πολύ τον πύχη και πέρασατε από κάτω. Γιατί άκουγε για πακέτα μαμού. Θα κάνετε τα τεκμήρια, θα κάνετε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό,
2: ναι,
1: εκείνο
2: τα λέγανε, και... αυτά δεν ξέρουν το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι αυτός. Αυτός είναι. Ο αξιόπιστος, ο σοβαρός, ο μετρημένος, ο νοικοκύρης. Ο οποίος το είπε και χθες. Αλίμονο αν πηγαίναμε σε εκλογές και προεκλογικές παροχές. Με βάση την...
1: Μα είναι παροχή ή ανακούφιση τώρα, κύριε Κερίδη. Ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βλέπετε, νομίζω
2: όταν
1: τώρα που κινείστε με το αυτοκίνητο θα δείτε τις τιμές στα πρατήρια. Έτσι. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Αυτό σας λέει ο κόσμος. Λύστε μου το πρόβλημα. Εγώ δεν ξέρω ότι αν έρχεται τουρισμό σου λέει ή τα μακροοικονομικά. Εγώ δεν βγαίνω στο λογαριασμό μου. Τα μικροοικονομικά του πολίτη δεν βγαίνουν. Καλά είναι τα μακρο... Προφανώς δεν πάει στο σούπερ μάρκετ με εξελάκι, ούτε με αξιολόγηση της Moody's ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι δεν είναι.
2: Σίγουρα. Απλώς η δουλειά του σωστού κυβερνήτη, του σοβαρού, είναι όλη τη δίνει να το δίνει με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι δανειζόμενος από το μέλλον των παιδιών μας και υποθηκεύοντας το μέλλον τους, όπως κάναμε προηγουμένως και το πληρώσαμε. Κοιτάξτε, η δικιά μας. Να το πούμε αυτό, είναι η αδικημένη γενιά.
1: Ναι, όμως κύριε Κερίδη, εδώ τώρα.
2: Είμαστε η αδικημένη
1: γενιά. Μήπως έχετε δώσει μεγάλο βάρος.
2: Το 9 ήμουνα 40 χρονών. Έχω φάει τα 16 καλύτερα χρόνια της ζωής μου, έτσι δεν είναι. Μαζί με τους συμπολίτες μας, μέσα στην κρίση. Αποπληρώνοντας τα χρέη των προηγούμενων, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, λοιπόν, αλλά εδώ πέρα.
2: Εμάς έτυχε ο κόσμος, να φτιάξουμε την Ελλάδα.
1: Ο κόσμος όμως λέει, μήπως όλα αυτά τα μέτρα είναι περισσότερο δημοσιονομικά διαχειρίσιμα παρά επαρκή για τον πολίτη που πληρώνει τρόφιμα, ρεύμα και βενζίνη. Και επανέρχεται το θέμα των φόρων, των έμεσων. Η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών, ΦΠΑ 19 στα καύσιμα, 19, εμείς 24, και λέει να πάει στο μονοψήφιο. Και η κυβέρνηση αρνείται.
2: Καταρχάς να πούμε, επειδή μου λέτε για τη Γερμανία, ότι η Γερμανία έχει πιο ακριβή βενζίνη από εμάς.
1: Ναι, και σου, και σου λέει όμως να μειώσουμε τους έμεσους φόρους.
2: Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Δεν είναι πολλές χώρες που έχουν υψηλότερη βενζίνη από εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είμαστε και η χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος. Ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς. Κάνουμε, πανηγυρίζουμε εμείς και στην.
1: Χάσαμε τον κύριο Κερίδη.
2: Για κάναμε ράνα, με δείξαμε, αλλά ξεχνάμε ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο.
1: Ναι, όμως εδώ προσωρινά, κύριε Κερίδη, προσωρινά δεν μπορεί να υπάρξει μια μείωση του φόρου, ο οποίος θα φτάσει κατευθείαν στο πρατήριο και στην...
2: Οι φόροι πρέπει να μειώνονται μόνιμα. Καταρχάς είμαστε εναντίον των φόρων.
1: Ναι, αλλά στους έμεσους φόρους...
2: Ναι, αντίθεση,
1: ναι, αλλά...
2: με τους αριστερούς που θεωρούν ότι πρέπει να τους αυξήσουν για να χρηματοδοτήσουν κοινωνικές δαπάνες και δεν ξέρω τι άλλο, τη φαντασία τους, ας πούμε, και το όνειρο. Λοιπόν, εμείς είμαστε εναντίον, γι' αυτό και τους μειώσαμε και τους μειώνουμε. Στους έμεσους φόρους έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Και είπαμε ότι δεν θα ελαφρύνουμε το βάρος για τον Γερμανό τουρίστα. Είχαμε 15 εκατομμύρια, πήγαν 40 εκατομμύρια. Θα πληρώσουμε τι, από κάπου πρέπει να βρεθούν. Θα ελαφρύνουμε το κόστος εργασίας. Θα κάνουμε πιο,
1: ναι, όμως, μισό λεπτάκι,
2: την εργασία. Γι' αυτό
1: ωραία.
2: Μειώσαμε τις
1: εδώ υπάρχει ένα αντικειμενικό θέμα με τα καύσιμα. Εδώ έρχονται και σας λένε, έχουμε ειδικό φόρο 70 λεπτά. Δηλαδή στα 2,15 που πληρώνει σήμερα ο άνθρωπος που θα γεμίσει το ρεζερβουάρ του, 70 λεπτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο 42 λεπτά. σύνολο φόρων δηλαδή, από τα 2,15 ένα 12. Δεν μπορείτε να κόψετε ένα 30. Αν κόψετε ένα 10%, θα φτάσει στα 2 η βενζίνη. Και αν κόψετε ένα 15% για 5 μήνες. Δεν σας λέει κανένας, κάντε το μόνιμο πολιτική.
2: Να πάρει μια ανάσα. Η κυβέρνηση το μελετάει και ήδη είχε κάνει μια παρέμβαση.
1: Μελετάει μείωση έμεσου φόρου ή απλώς θα δώσει ένα επίδομα ΠΑΣ το οποίο θα είναι ένα πεντάρικο όσοι το πάρουν.
2: Ας μείνουμε σε αυτό. Μελετάει. Γιατί μελετάει. Και εγώ δεν ξέρω ακριβώς και δεν θέλω ούτε να δεσμευθώ. Λοιπόν, η κυβέρνηση μελετάει. Όμως, με βάση το γεγονός ότι έχει πάει στα 110 δολάρια το βαρέλι και δεν ξέρουμε που θα πάει, χρειάζεται η ελληνική οικονομία να διατηρήσει αντοχές για να περάσει από
1: την κρίση. Ναι, αν μειώσει προσωρινά τους έμεσους φόρους, θα έχει πάλι έσοδα. Είναι από τα υπερέσοδα που έχει λόγω της ακρίβειας, λόγω των έμεσων φόρων.
2: Καταρχάς, το λέτε εσείς και για να σας το εξηγήσω, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν μπαίνει στην τιμή, μπαίνει στην κατανάλωση.
1: Ναι, στην κατανάλωση μπαίνει.
2: Επειδή η ποσότητα πέφτει, ναι. Αυτή τη στιγμή η ποσότητα πέφτει. Η ζήτηση πέφτει λόγω της
1: άνθρωπης. Ναι, αν μειώσετε τους φόρους δεν θα πέσει προφανώς.
2: Η ίσπραξη, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή μειώνεται η ίσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και να σας το πω αλλιώς. Εάν δεν πέσει η ζήτηση παγκοσμίως, η τιμή του πετρελαίου θα συνεχίσει να αυξάνεται. Θέλω να πω ότι από αυτή τη λούμπα δεν μπορούμε εύκολα να βγούμε από τη στιγμή που λείπει πετρέλαιο από την παγκόσμια αγορά. Αν όλοι επιδοτήσουν και συνεχιστεί η κατανάλωση όπως είναι σήμερα, η τιμή θα φτάσει στα 200.
1: Άρα να μην βάζουμε βενζίνη, δολάρια. Να μην μετακινούμαστε, να μην πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά. Άρα πώς θα γίνει
2: είδατε
1: δηλαδή.
2: Είδατε ότι κάνουμε, αλίμονο. Και ξέρετε ότι εμείς οι βουλευτές είμαστε κατεξοχήν αυτοί που είμαστε δίπλα στον πολίτη. Γιατί σε αντίθεση με εσάς, επιτρέψτε μου να πω, εμείς κουβαλάμε και ένα σταυρό. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το σταυρό. Θέλετε να το βρείτε στην κάλπη. Σωστό, τον κουβαλάτε.
2: Ναι, το σταυρό του μαρτυρίου του κάθε βουλευτή. Ναι. Το λέω εγώ λίγο με πιο σκοπτικά, γιατί εγώ δεν μπήκα στην πολιτική ως επαγγελματίας. Έτσι δεν προέρχομαι από κομματικούς σωλήνες και κομματικά γραφεία. Εν πάση περιπτώσει, αλλά βλέπω το άγχος κάθε βουλευτή. Κάθε βουλευτή και των 300 οι οποίοι συνομιλούν καθημερινά. Είναι η δουλειά μας αυτή. Προφανώς. Λοιπόν, θέλω να πω μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας.
1: Καλά, δεν είναι θέμα κοινωνικής ευαισθησίας. Εντάξει, τώρα δεν πρέπει να λέμε πρακτικά
2: όμως,
1: οι άνθρωποι που δεν μπορούν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους. Αυτό είναι το θέμα.
2: Για μένα είναι πολύ εύκολο να γίνω ευχάριστος και να πω ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να μειωθεί, να κάνει ένα ράνι να δείξει. Όμως η δουλειά μου εδώ πέρα είναι να είναι χρήσιμος και εθνικά υποφελής και να δω το σύνολο. Και βλέπω έναν τυφώνα διεθνή, διότι έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Ο πόλεμος αντί να μπαίνει σε ύφεση επεκτείνεται. Έχει πιάσει τώρα και την Ιεμένη. Προελάβουν οι Χούτι. Η Σαουδική Αραβία δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Αλλά η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει τις προμήθειες που τα συμβόλαια θα τα καθυστερήσει, δεν θα τα δώσει. Λόγω του
2: έχει πάθει μεγάλο κακό.
1: Στον Ορθή, στον αγωγό.
2: Να βρει βοήθεια από τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες αλλού για αλλού ο καθένας τα του οίκου του. Η Γερμανία συγκλονίζεται με τα εσωτερικά της και η Ευρώπη έχει και αυτή τα δικά της. Βλέπετε λοιπόν μια παγκόσμια αναταραχή. Με την ελληνική οικονομία, προφανώς ο Έλληνας καταναλωτής πολύ πιεσμένος, με πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα ωρεοποιήσει την κατάσταση. Με την ελληνική οικονομία όμως να δείχνει αξιοσημείωτες αντοχές. Σε αντίθεση με το παρελθόν και σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ισχυρότερες χώρες, όπως η Γαλλία, όπου τα επιτόκια έχουν εκτιναχθεί. Έτσι δεν είναι?
1: Και θα δούμε τώρα από την πορεία των επιτοκίων. Πορεία. Έχει θέμα εκεί. Με τα επιτόκια.
2: Προφανώς όταν ο πληθωρισμός. Αλλά εμείς δεν ελέγχουμε το ορμούς. Μακάρι να μπορούσαμε να το ελέγξουμε το Ορμούς.
1: Εγώ είπα πέρα από το Ορμούς και τη διεθνή κρίση, η αναλογία στους φόρους. Αυτό λέω και από εκεί πέρα μου είπατε ότι το μελετάει η κυβέρνηση. Τοποθετηθήκατε γενικότερα για τα δημοσιονομικά.
2: Εγώ θα σας το πω λοιπόν ακόμα πιο γενναία και μακροπρόθεσμα, ότι σε βάθος χρόνου πρέπει να ξαναπιάσουμε. Αρκεί η οικονομία πάντοτε να αναπτύσσεται με αυτούς τους ρυθμούς, ο Μητσοτάκης να είναι σταθερός και ακλόνητος κτλ. Με όλες αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα των έμεσων φόρων και γενικά της φορολογίας.
1: Άρα ανοίγεται το θέμα αυτό. Να δούμε τη φορολογία και τους έμεσους φόρους.
2: Είναι μέρος της φιλοσοφίας μας η μείωση των φορολογικών βαρών.
1: Όχι, βάζετε και τους έμεσους.
2: Ξεκινήσαμε από την εργασία, ακούστε, σε μια κοινωνία με τόσο μεγάλο πρόβλημα ανεργίας, όπου καταστήσαμε την εργασία πολύ ακριβή. Διότι όπως ξέρετε, τα μισά χρήματα που πληρώνει ο εργοδότης δεν πάνε στον εργαζόμενο.
1: Άρα να καταργηθεί το επίδομα. Και τώρα γιατί είπατε για τους άνεργους, είναι το θέμα των ημερών και την τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη. Συμφωνείτε?
2: Ήταν μια προσωπική τοποθέτηση, το είπα.
1: Εσείς συμφωνείτε
2: με την πρόταση Μαρινάκη?
1: Ναι.
2: Η πρόταση Μαρινάκη δεν είναι κυβερνητική θέση.
1: Όχι, λέω αν συμφωνείτε. Την προσωπική σας άποψη.
2: Εγώ θεωρώ αυτό που είπε η Νίκη Κεραμέως, ότι είναι ένα επίδομα ανταποδοτικό, το πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και είναι μία ασφάλεια και δεν, είναι, δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Από εκεί και πέρα, καλό είναι να μειώνεται η ανεργία και καλό είναι οι άνθρωποι να εργάζονται.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και αυτό κάνουμε.
1: Αυτό δεν διαφωνεί κανένας, κύριε
2: Κεραμέως. Καλό είναι να επιδοτείται η εργασία όπως κάναμε. Θέλω να σας το θυμίσω.
1: Ναι, να επιδοτείται, αλλά να μην πάμε στους δύο μήνες περικοπή του επιδόματος ανεργίας.
2: Λοιπόν, το 40% ασφαλιστική εισφορά που πήγε 34 είναι μια τεράστια μείωση αυτές οι έξι μονάδες, έτσι δεν είναι? Η οποία μπορεί να μην είναι μείωση φορολογικών συντελεστών, αλλά είναι αύξηση στο εισόδημα και στην ελάφρυνση του κόστους εργασίας, το οποίο πρέπει να επιμείνουμε σε αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε από τα υψηλότερα μη μισθοδοτικά κόστη στην εργασία, ακριβώς γιατί έχουμε τις αμαρτίες τις παλιές του ασφαλιστικού που συνεχίζουμε συνεχώς να πληρώνουμε και να πρέπει οι νυν εργαζόμενοι να χρηματοδοτούν, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Βόρειου Τομέα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
8: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός του Αγίου Θεοδόρου άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννιου Ιδρύματος και της Motor Oil έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Επίσης, επειδή θα πρέπει να αναλογιστούμε και την περιβαλλοντική ευθύνη μας, η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του γιανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το app Πράσινο Λάδι στα λατινικά και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας. Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-989-989. Και πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη, είναι τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για να δούμε λίγο τα οικονομικά θέματα και να κάνουμε και έναν απολογισμό και αποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ και τι ανταπόκριση υπήρχε και στην κοινωνία, καθώς έχουν βγει οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Κύριε Κουντεντάκη, καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με την ακρίβεια, γιατί είχα πριν τον κύριο Κερίδη και του έλεγα για τους έμεσους φόρους. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή το θέμα της ακρίβειας είναι κορυφαίο θέμα και υπάρχει μια δυσκολή αντιμετώπισης του ζητήματος. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε στα καύσιμα και βλέπουμε τους ειδικούς φόρους. Μάλιστα, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών, που έχει 19% ΦΠΑ στα καύσιμα, εμείς 24%, προτείνει να μειωθεί ο ΦΠΑ μέχρι να αποκλιμακωθεί. Ο κύριος Κερίδης και η κυβέρνηση λέει. Όχι, γιατί υπάρχουν δημοσιονομικά ζητήματα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η δική σας θέση ποια είναι?
13: Κοιτάξτε, για το θέμα της ακρίβειας υπάρχουν δύο θέματα που νομίζω αξίζει να συζητήσει κανείς. Το πρώτο είναι ότι απουσία

0: προσπάθεια της κυβέρνησης, η οποία εξελίχθηκε σε φιάσκο. Και μιλάω για το πλαφόν που εισήγαγε το Μάρτιο και στα καύσιμα και σε άλλα προϊόντα, το οποίο πρώτα απ' όλα ήταν ένα πλαφόν που ίσχυε για την μεταφορά και την εμπορία καυσίμων, αλλά όχι για τα δηληστήρια, που είναι το πρώτο στάδιο, όπως ξέρουμε, της παραγωγής καυσίμων. Εκεί δεν έβαλε κανένα πλαφόν, άρα επέτρεψε στα δηληστήρια να αυξήσουν τις αρχικές τιμές, χωρίς τελικά αυτό να καταλήξει σε έλεγχο των τιμών των καυσίμων, είδαμε που φτάσαμε. Και στη συνέχεια είδαμε κάτι ακόμα χειρότερο. Είδαμε την κυβέρνηση τον Ιούνιο να αφήνει το πλαφόν να λήξει, χωρίς καμία άλλη παρέμβαση, αντικαθιστώντας το με τις λεγόμενες συμφωνίες κυρίων, οι οποίες δεν έχουμε καταλάβει τελικά τι συμφωνίες είναι και τι αποτέλεσμα θα έχουν.
1: Στο θέμα των έμεσων φόρων, πιστεύετε ότι μπορεί να λύσουν ένα πρόβλημα?
0: Στο θέμα των έμεσων φόρων, κοιτάξτε τώρα, αυτό θέλει λίγη περισσότερη προσοχή. Γιατί η οποιαδήποτε μείωση φόρων προκειμένου να περάσει στις τιμές προϋποθέτει ότι θα υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι στην αγορά, ώστε να αποφευθούν φαινόμενα όπου η μείωση του φόρου καταλήγει στην τσέπη, αν θέλετε, της επιχείρησης.
1: Αυτό είναι γενικότερα για το ΦΠΑ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Στα καύσιμα, για παράδειγμα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μπορούσε να μειώσει την τιμή, γιατί αυτό πάει κατευθείαν στην τιμή, δηλαδή είναι ελεγχόμενη η ροή αυτή. Πιστεύετε ότι θα ήταν ένα εργαλείο τώρα τουλάχιστον ή προσωρινό ή πιο μόνιμο στο να μειωθούν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα καύσιμα?
0: Το δικό μας πρόγραμμα και στις δικές μας προτάσεις υπάρχει η μείωση του ΦΠΑ, αλλά όχι στα καύσιμα.
1: Όχι στα καύσιμα.
0: Σε μια σειρά.
1: Άρα
0: βασικών,
1: πιστεύετε ότι δεν θα προσφέρει, δεν είναι το θέμα που θα έλυνε προβλήματα, γιατί μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, αν το καταλαβαίνω καλά?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλαίσιο στο τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πολλές προτάσεις θα μπορούσαν να ειδωθούν επί της αρχής ως θετικές. Ναι, μια μείωση των φόρων ενδεχομένως και υπό τις προϋποθέσεις που είπαμε να έχει μια επίπτωση στην τιμή, αλλά έχει ταυτόχρονα και ένα δημοσιονομικό κόστος.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ υπάρχει επιλογή. Αν λοιπόν είναι διατεθειμένη μια πολιτική δύναμη να το βάλει στο τραπέζι μια μείωση φόρου που σκοπό έχει να μειώσει την τιμή, πρέπει να επιλέξει σε ποια αγαθά θα πάει αυτή η μείωση. Γιατί αν σε γενικευμένη, καταλάβατε, εφαρμογή, θα είναι πολύ μεγάλο το κόστος και δεν θα μπορεί να το σηκώσει. Η δική μας επιλογή ήταν να πάμε στα ήδη πρώτης ανάγκης, όπως λέμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοντετάκη, έγινε μια μεγάλη κουβέντα με τη δήλωση που κάνατε για το κόστος. Έτσι, δεν θέλω να επανέλθω. Επειδή υπήρξε αυτό, αν είναι κατέτος, αν είναι συνολικά. Τελικά, πείτε μας απλά τι γίνεται, γιατί εδώ βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να επηρέασε συνολικότερα και την παρουσίαση των μέτρων, καθώς βλέπουμε ότι από τις δύο δημοσκοπήσεις που έχουν βγει αυτή τη στιγμή, η προσωπική παρουσία και οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται να διευρύνουν αντίστοιχα την απήχηση. Στην ΠΑΡΣ 25% θετικές κρίσεις έναντι 57% αρνητικών και μόλις 17% θεωρεί ότι τα μέτρα είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη δεύτερη θέση του κόμματος και στην αξιολόγηση των προτάσεών σας?
0: Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Έτσι. Τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων θα τα χαρακτήριζα ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά για την πλευρά μας. Καταγράφουν τη συνέχιση της ανωδικής τάσης και προφανώς, κοιτάξτε, μέχρι τις εκλογές έχουμε ακόμα.
1: Είστε μακριά όμως να νικήσετε τον Μητσοτάκη, που είναι ο στόχος του κ. Τσίπρα, όπως τον έθεσε, έτσι. Αυτό νομίζω φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό θα το δούμε, καταλαβαίνετε, την ώρα των εκλογών. Οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν ούτε βουλή φτιάχνουν, ούτε κυβερνήσεις βγάζουν. Είναι μια εικόνα που αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση, η οποία, όπως σας είπα, συνεχίζει να καταγράφει την ίδια ανωδική τάση για την Ελλάς. Άρα λοιπόν, εμείς κρατάμε τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, πάντα έτσι με προσοχή και με αίσθηση και με αντίληψη ότι αυτό αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση, και μέχρι τις εκλογές θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στο θέμα με κοστολόγηση, επιτρέψτε μου να πω κάτι που είναι, πιστεύω, σημαντικό. Πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να θολώσει τα νερά, ώστε να δημιουργήσει μια γενική αμφιβολία για τα πάντα. Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ και αυτό που είπα και εγώ μετά σε κάποιες συνεντεύξεις είναι ο συμβατικός τρόπος για τον οποίο μιλάμε, με τον οποίο εκφράζουμε τα δημοσιονομικά μεγέθη. Τα δημοσιονομικά μεγέθη, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ετήσια. Οποιαδήποτε δημοσιονομική αναφορά δει κανείς,

0: Υπουργείο Οικονομικών. Τα δύο, τα δημοσιονομικά μεγέθη αποτυπώνονται σε έτος. Δεν υπάρχει σορευτικό δημοσιονομικό μέγεθος. Ας ψάξουν να δούνε λοιπόν οι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας που λένε τέτοια πράγματα και να μας δείξουν ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο ή ένα μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό προγραμματισμό που να εκφράζει τα μεγέθη σορευτικά. Δεν υπάρχει σορευτικό μέγεθος.
1: Δημοσιονομικά όμως αυτό, ένα πρόγραμμα ή κάποια μόνιμα μέτρα δεν επιβαρύνουν δημοσιονομικά και στην τετραετία. Δηλαδή αφού εφαρμόζονται κάθε χρόνο, κατέτος, δεν υπάρχει το σύνολο της επίπτωσης της δημοσιονομικής. Και αν είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί ο κύριος Τσίπρας στην έκθεση Θεσσαλονίκης όταν ρωτήθηκε είπε ότι το τετραετές στα τέσσερα χρόνια είναι η κοστολόγηση στα 7,5 δις.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί το 2030, δηλαδή στο τέλος της τετραετίας, η δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων που παρουσίασε φτάνει τα 7,5 δις. Το σωρευτικό μέγεθος είναι μια επινόηση των επικοινωνιολόγων της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα δεν έχουν καμία σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών αυτοί οι άνθρωποι. Και υπάρχει μια δεύτερη, ξέρετε, λαθροχειρία. Έρχεται και λέει το μέγεθος του τελευταίου έτους, στα 7,5 δις, δηλαδή του 2030, τα πολλαπλασιάζουμε επί 4. Το οποίο είναι κάτι ακόμα χειρότερο, γιατί τα 7,5 δις είναι σταδιακά. Δεν θα πάει από το πρώτο έτος τα 7,5 δις. Πρόκειται λοιπόν για μια διπλή λαθροχειρία που διαπράττει αυτή η Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα ο κάθε χρόνος θα έχει λιγότερο δημοσιονομικό κόστος, μας λέτε, πέρα από αυτό που γίνεται το πρώτο που μας εξηγήσατε. Δηλαδή, το έχετε κοστολογήσει αυτό, πόσο θα είναι ο πρώτος χρόνος, πόσο θα είναι ο δεύτερος και πόσο αυτή η κλίμακα θα επιβαρύνεται.
0: Βεβαίως, θα έχουμε παρουσιάσει αυτά αναλυτικά στο πρόγραμμά μας.
1: Δηλαδή, ο πρώτος χρόνος στο πρόγραμμά σας, τι δημοσιονομική επιβάρυνση έχει, έτσι ένα παράδειγμα, αν το έχετε υπολογίσει.
0: Θα σας πω, το 2027, ας πούμε, που είναι το πρώτο έτος στο τετραετές μας, έτσι, στο τετραετή προγραμματισμό, θα έχουμε δαπάνες και μειώσεις φόρων γύρω στα 1,4 δις. Θα έχουμε νέα έσοδα από τη φορολογία, στα μερίσματα για παράδειγμα και αλλού, 670 εκατομμύρια. Και θα έχουμε καθαρό αποτέλεσμα γύρω στα 800 εκατομμύρια. Αυτό είναι το πρώτο έτος. Το δεύτερο είναι διαφορετικά, τώρα μην σας λέω τα νούμερα σε
1: ραδιόφωνο. Δηλαδή, το δημοσιονομικό, η δημοσιονομική επιβάρυνση των μέτρων τον πρώτο χρόνο είναι 800 εκατομμύρια, αν το κατάλαβα καλά.
0: Η καθαρή δημοσιονομική επιβάρυνση είναι 800 εκατομμύρια και η μεικτή είναι γύρω στα 1,4 δις.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό σταδιακά αυξάνεται το 28, το 29 και καταλήγει το 2030 σε μια συνολική ετήσια επιβάρυνση 7,5 δις. Και τα οποία 7,5 δις είναι τα 5,5 δις που είναι υφιστάμενος δημοσιονομικός χώρος συν 2 δις που είναι τα νέα φορολογικά έσοδα. Που σας είπα, τα μερίσματα, ο αναβαλλόμενος φόρος κτλ.
1: Κύριε Κουντεδάκη,
0: αυτό είναι το πρόγραμμα. Και έτσι αποτυπώνονται στη γλώσσα των δημοσιονομικών. Τώρα στην καινούργια γλώσσα που επινόησε η Νέα Δημοκρατία με σορευτικά μεγέθη, το οποίο το τονίζω, δεν υπάρχουν πουθενά στο Υπουργείο Οικονομικών. Ποτέ δεν έχει μιλήσει για σορευτικά μεγέθη. Ανακάλυψαν αυτό τη μονάδα μέτρησης για να θολώσουν το νερό.
1: Κύριε Κοντεδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
1: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον τομέαρχη οικονομικών του κόμματος κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη. Την καλημέρα μου στο Μανώλη και τα χρόνια πολλά. Στον BD, αυτό που γίνεται με τα καύσιμα δεν υπάρχει πουθενά. Η αναργησία για διαφορά της κυβέρνησης για τον κόσμο έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Η Όλγα μου λέει, καλά δεν ντρέπεται, που λέει ότι ο μισθός τους είναι καθυλωμένος από το 2009 με 7.000 ευρώ το μήνα, ίσως και παραπάνω. Ντροπή. Ο Αναστάσιος μου λέει, η μπύρα είναι πλέον φθηνή από τη βενζίνη. Πιες, μην οδηγείς. Γεια σου, Αναστάσια. Καλό ήταν αυτό. Πίνεις και δεν οδηγείς. Ωραία. Να δώσουμε επίδομα στο βουλευτή, λέει ο Νικόλαος. Ο άγνωστος μου στέλνει εδώ, ο Νίκος είναι, αν θέλει ο κύριος Κερίδης θα κουβαλήσουμε εμείς αυτό το σταυρό του βουλευτή και αυτός να κουβαλήσει το σταυρό που κουβαλάμε εμείς οι εργάτες καθημερινά. Ο Γιώργος μου λέει καλημέρα, αυτοί δεν πληρώνουν καύσιμα όμως, ευτυχώς δεν είμαστε βουλευτές, θα κουβαλάμε σταυρό και να ζούμε το άγχος. Η Ελένη μου λέει, αν μειώσουν τους φόρους πού θα βρουν χρήματα για να φάνε οι ίδιοι και οι δικοί τους, τους πολίτες δεν τους σκέφτονται καθόλου. Ο Άγγελος μου λέει, εντωμεταξύ λαμβάνω και διαβάζω πότε-πότε υπέροχα newsletter που αναφέρονται στη μακροβιότητα, όχι τόσο ως δημογραφικό φαινόμενο, αλλά ως απόδειξη κάποιων συνομιλίκων μου, οι οποίες και οι οποίοι, γιατί να το κρύψω με άλλωστε, στο τέλος κάθε μήνα διαθέτουν πλεονάσματα ακόμη και για τα τρισέγγονά τους. Ο Δάκης μου λέει, ούτε για αστείο δεν λες τέτοια. Τι λέει ο άνθρωπος, τόση μελέτη, τον καημένο. Μου στέλνει και φωτογραφίες από βενζίνες. Ο Πάνος μου λέει, να μειώνεται η ανεργία ποιο ιδιωτικά σε παραγωγικούς τομείς και όχι μόνο σε καλλιέργεια τουρισμού και υπηρεσίες. Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου εδώ κοντά μας. Χαμός γίνεται έξω, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και. Λέει η Ντίνα μας αφιερώνει το τραγούδι όχι σε εμάς αλλά σε αυτούς και σε όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς γίνεται, γιατί πέρα από τα καύσιμα που έχουν πάρει φωτιά, έχει πάρει φωτιά και η κίνηση. Έτσι, οπότε τα καίμε μια χαρά, καταναλώνουμε. Για δύο ώρες κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναίδα Νέγκα. Να είστε πάντα καλά, προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ροαγιάλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
5: Κλείστε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Άνοιξε χέρια, πιάσε τον ουρανό.
4: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Ροαγιάλ Πάτρα. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Pix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Καλή σας μέρα, καλημέρα από τον Α94 και 4. Ο Γιώργος Πλής είναι στο μικρόφωνο και θα είμαστε μέχρι τις 10 μαζί εδώ εκτός ελέγχου. Πέμπτη και 17 Σεπτεμβρίου. Σήμερα χρόνια πολλά στις Σοφίες, της Αγίας Σοφίας. Γιορτάζει και η καλύτερη ελπίδα, πίστη, έτσι Ανδρέα. Ανδρέας Πολυμερόπουλος εδώ μαζί μου. Στον ήχο και την επιλογή των τραγουδιών, Ρούλα Νικολέτα για όλα, μα όλα τα υπόλοιπα. Αγία Σοφία, γιορτάζει και η καλύτερη γειτονιά της Πάτρας, θα μου επιτρέψετε να πω. Μα απολύτως αντικειμενικά δηλαδή, έτσι. Γιατί γελάς, Αντρίκο μου. Η καλύτερη γειτονιά, με πιάνο, μεγαλώνεις εκεί, γαλλικά κτλ. Σάντα Σόφια. Χρόνια πολλά λοιπόν και στην ενορία της Αγίας Σοφίας και σε όλες όσες γιορτάζετε σήμερα. Γιατί αυτή η γιορτή, Ανδρέα, έχει μεγαλειώδεις έννοιες. Σοφία, πίστη και ελπίδα. Μας χρειάζονται όλα. Μαζί μας και σήμερα τα ζαχαροπλαστεία Caravel, τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας με 6 καταστήματα στην πόλη. Σίγουρα κάποιο θα είναι κοντά σας για να μπορέσετε να απολαύσετε τα αρτοποιήματα των ζαχαροπλαστείων Caravel. Καταπληκτικό καφέ, το κορυφαίο φυσικά παγωτό της πόλης και πάρα πολύ ωραία γλυκά με πάρα πολλές επιλογές. Λοιπόν, οι δύο γιατροί, για να ξεκινήσουμε λίγο από τα έτσι, πιο βαριά της επικαιρότητας. Το ζευγάρι των γιατρών έχει οδηγηθεί από χθες το βράδυ στις φυλακές Κορυδαλλού με μέτρα ασφαλείας πρωτοφανή, με ειδική ρύθμιση για να μην έρχονται σε επαφή με τους άλλους και τις άλλες κρατούμενους και κρατούμενες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού παραλίγο να γίνει εξέγερση όταν έμαθαν θα πάει και η κυρία Γάκα, και γι' αυτό, γιατί εκεί είχε τραγουδήσει ο Μαζονάκης για τις φυλακισμένες σε μία μόνο από τις ενέργειες που έκανε ο καλλιτέχνης, και τον ξεχώριζαν και για αυτή του την πλευρά, όχι μόνο την καλλιτεχνική, και για την πλευρά που έδειχνε ευαισθησία προς τον άνθρωπο. Στο μεταξύ, στην υπόθεση έχουν μπει, εκτός από τους γιατρούς, τους αλμπάνιτες, τις πλασμαφαιρέσεις και όλα αυτά τα πράγματα που υπόσχονταν, υπνοθεραπευτές, τσαρλατάνοι, μάγοι, δεν ξέρω τι άλλο. Είχε πάει, λέει, είχε ραντεβού με υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά μετά την πλασμαφαιρέση ο συγχωρεμένος ο Μαζονάκης. Είχε μπει σε αυτό το τρυπάκι, είχε μπει σε αυτή την ιστορία λόγω της κακής του ψυχολογίας όλο το τελευταίο διάστημα και είδαμε πως κατέληξε αυτή η υπόθεση. Πάντα υπάρχει κάποιος έτοιμος να σε κοροϊδέψει όταν είσαι ευάλωτος. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Να πούμε ότι η εισαγγελική παραγγελία που δόθηκε χθες για να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος στην Αθήνα έκανε ή δεν έκανε τη δουλειά του, φαίνεται ότι θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις δηλαδή. Οι πληροφορίες λένε ότι και στην Πάτρα θα γίνουν έρευνες, δηλαδή θα ελεγχθεί εάν και κατά πόσον ο μηχανισμός ελέγχου της λειτουργίας των ιατρείων λειτουργεί, εάν και εδώ έχουν γίνει και αν δεν έχουν γίνει, γιατί δεν έχουν γίνει έλεγχοι. Και όλα αυτά θα γίνουν από τη δικαιοσύνη. Η υπόθεση, σας έχουμε ξαναπεί, ότι έχει πολλά παρελκόμενα. Θα κρατήσει πολύ ακόμη, θα κρατήσει πολύ ακόμη και δικαστικά. Αλλά το δικαστικό κομμάτι, δηλαδή να δούμε με τι ποινές απειλούνται ο κύριος Θοδωρόπουλος, κυρία Γάκα, οι φυλακισμένοι πνευμογιατροί, θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν από τους κορυφαίους ποινικολόγους της Πάτρας, τον κύριο Κρεμίδα, να μας εξηγήσει γιατί πήγαμε στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, που θυμίζω ότι μπορεί να επιφέρει ακόμη και τα ισόβια. Και γιατί ο δικηγόρος της οικογένειας, στο γραφείο Αγαπηνού στην Αθήνα που είχε αναλάβει τους γιατρούς, έβγαλε χθες ανακοίνωση και λέει ότι καταπατήθηκαν βάναυσα όλα τα δικονομικά δικαιώματα των πελατών.

Σας είχαμε πει χθες ότι θα υπήρχε η σύσκεψη στο Μαξίμου, η οποία έγινε. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είπε ότι η κυβέρνηση πάντα κρατάει εφεδρίες για να ενισχύσει την οικονομία και τους καταναλωτές στην περίπτωση που συνεχίσει αυτό το σπιράλ ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Όλα τα μέτρα, είπε ότι είναι στο τραπέζι και τίποτα δεν αποκλείουμε. Όταν ρωτήθηκε για τη μείωση των ειδικών φορών κατανάλωσης, τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα χρηματοδοτικό περιθώριο περίπου στα 200 εκατομμύρια, το οποίο μπορεί να δοθεί για να ανακουφίσει, όσο μπορεί να ανακουφίσει, την λειτουργία της οικονομίας και να στηρίξει την κατανάλωση όσο οι τιμές καρφαλώνουν εξαιτίας φυσικά των πολέμων που έχουμε και αυτού του κουβαριού της έντασης που υπάρχει σε όλη την επίμαχη ζώνη των στενών του Ορμούς και τα λοιπά. Άρα τέλος Σεπτέμβρη θα περιμένουμε τα μέτρα να δούμε εάν η κυβέρνηση θα οδηγηθεί τελικά σε κάποιες αλλαγές που μέχρι τώρα τις απέκλειε, όπως με τον ειδικό φόρο.

Θα έχουμε στην Πάτρα σήμερα την κυρία Λούκα Κατσέλη, την πρώην Υπουργό Οικονομικών, η οποία θα μιλήσει για την παρουσίαση του τόμου «Η Ελλάδα που δεν περιμένει». Είναι ένα βιβλίο που συγκεντρώνει διαπιστώσεις και προτάσεις για την πολιτική από επιστήμονες, στελέχη της αγοράς και άνθρωπους της κοινωνίας για την παραγωγική και θεσμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας, τη στήριξη εργασίας, ανασυγκρότηση του πρωτογενού τομέα, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα πράγματα. Η εκδήλωση είναι σήμερα το απόγευμα στον Εμπορικό Σύλλογο στις 7. Και η κυρία Κατσέλη θα συντονίσει τη συζήτηση, θα καταθέσει και μια βασική εισήγηση και υπάρχουν και ομιλητές αρκετοί. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Φωκίων Ζαΐμης, ο πρώην περιφερειάρχης ο κύριος Απόστολος Κατσιφάρας, ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης και αρκετοί ακόμη. Παναλαμβάνω, 7 η ώρα στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας, στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου. Θα μιλήσουμε με την κυρία Κατσέλη σε λίγο, να μας πει για την εκδήλωση και να μας πει με την ευκαιρία και για τα οικονομικά μέτρα για τα οποία υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση τις τελευταίες μέρες.

0: Νομίζω ότι την έχουμε την κυρία Κατσέλη στη τηλεφωνική γραμμή και θέλω να την καλημερίσω. Κυρία Κατσέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κλή, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καταρχήν να πω, μάλλον να ξαναπώ, γιατί μου είχε δοθεί ευκαιρία να το κάνω και πάλι όταν είχατε βρεθεί πριν από αρκετό καιρό και πάλι στην Πάτρα, ότι χαίρομαι πάντα που μιλάω μαζί σας, γιατί μιλάω με ένα πολιτικό που δεν πέρασε από την πολιτική και δεν τον θυμάται κανείς, αλλά μιλάω με μια γυναίκα που το όνομά της έχει συνδεθεί με ένα από τα λίγα θετικά που θυμόμαστε να έχουν παραμείνει τα πολλά τελευταία χρόνια. Μιλάω για τον νόμο Κατσέλη φυσικά, για τον οποίο θα μιλήσουμε στο τέλος. Θα μου κάνετε ένα σχόλιο για τις προτάσεις που ακούστηκαν για τη διαχείριση του ιδιωτικού δανεισμού στην Ελλάδα και στη ΔΕΘ, και το θέμα έχει μπει ήδη και σε πολιτική αντιπαράθεση. Θέλω να μιλήσουμε λίγο όμως για την εκδήλωση την σημερινή.
1: Βεβαίως.
0: Στην Πάτρα και για την παρουσία σας εδώ. Για πείτε μας δύο λόγια.
1: Κοιτάξτε, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που πήραμε εδώ και δύο χρόνια. Τρία Ινστιτούτα. Το ΙΝΕΡΠΟΣ, το Ινστιτούτο Έρευνας και Δημόσιας Πολιτικής. Το ΕΝΑ και μια, άλλο Ινστιτούτο, μια πρωτοβουλία για την εναλλακτική διακυβέρνηση. Είναι ένα πόνημα με τίτλο «Η Ελλάς που δεν περιμένει», κατάθεσης μιας συνεκτικής στρατηγικής για τη χώρα μας, για τον παραγωγικό της μετασχηματισμό που είναι αναγκαίος, προκειμένου να μην έχουμε άλλη χρηματοοικονομική κρίση, με προοδευτικό πρόσημο φυσικά, για μια δίκαιη αυτοδύναμη Ελλάδα. Είναι μια εθνική στρατηγική η οποία λείπει από τη χώρα μας, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε ούτε διατυπωμένο όραμα για το που θέλουμε να είναι η Ελλάδα εδώ και στα επόμενα 10 χρόνια μπροστά και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται και που είναι εδώ ήδη, όχι μόνο της τεχνολογίας, αλλά την κλιματική κρίση, την ψηφιακή μετάβαση και κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Επομένως είναι μια συμβολή, αν θέλετε, 35 ανθρώπων της πράξης, θα έλεγα εγώ, από το επιχειρήν μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση, μέχρι τον ακαδημαϊκό κόσμο, με μεγάλη αγωνία για το πού πάμε και το πώς πρέπει να πάμε, και είναι μια συμβολή στον δημόσιο διάλογο, πέρα από την επιδοματική πολιτική, η οποία κυριάρχησε στην ΔΕ. Και χαίρομαι που θα έρθουμε στην Πάτρα, γιατί ουσιαστικά αυτή η στρατηγική είναι μια εθνική στρατηγική, εναλλακτική. Και θα τονίσω ιδιαίτερα στον χαιρετισμό μου ποια είναι η ειδοποιώ διαφορά αυτής της στρατηγικής από τη στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει σαν χώρα από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και μετά. Ποια είναι τα νέα στοιχεία. Και πώς μπορούμε να κάνουμε τη χώρα μας πιο αυτοδύναμη μπροστά σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία και που η αβεβαιότητα δεσπόζει.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί τα υπόλοιπα μπορούν να τα ακούσουν οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν από κοντά στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας στην εκδήλωση. Θέλω να μου πείτε λίγο τους άξονες. Γιατί η αλήθεια είναι πως τρομάζει κανείς όταν αντιληφθεί και κάτσει και σκεφτεί ότι ζει σε μία εποχή όπου μία πολεμική σύραξη στην άλλη άκρη του κόσμου μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα να έχει τα ακριβότερα καύσιμα τα πολλά τελευταία χρόνια, να οδηγήσει σε εξωφρενικές αυξήσεις όλες τις τιμές, γιατί τα καύσιμα συμπαρασύρουν τα πάντα, ενδεχομένως να οδηγήσει και σε γεωπολιτικά ζητήματα, και την ίδια στιγμή ως χώρα να μην έχουμε καταφέρει να βρούμε ένα παραγωγικό μοντέλο για να έχουμε όσο μπορούμε ένα βαθμό αντίδραση σε όλα αυτά. Άρα λοιπόν θέλω 2-3 άξονες να μου πείτε από αυτά που εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει. Για παράδειγμα, διαβάζω και βλέπω ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι ένα από αυτά τα ζητούμενα, αλλά αυτή την έχω ακούσει καμιά 200 φορές.
1: Λοιπόν, μα αυτό είναι ακριβώς αυτή η ειδοποιώς διαφορά, σε αυτό το πόνημα. Δεν μένουμε στα λόγια ότι υπάρχει πρόβλημα παραγωγικού μετασχηματισμού. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα παραγωγικού μετασχηματισμού και ήταν και η αιτία που φτάσαμε στη χρηματοπιστωτική κρίση. Να το εξηγήσω με δύο λόγια. Εάν δεν αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και δεν υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές μας, ουσιαστικά αυτό το έλλειμμα που έχουμε το χρηματοδοτούμε με δανεισμό, με εξωτερικό δανεισμό και με κονδύλια από την κοινότητα. Λοιπόν, γινόμαστε μια χώρα που αυξάνει το χρέος της, και γρήγορα ή αργά οι αγορές οι οποίες είναι αντισόπιτες θα μας ξαναχτυπήσουν. Mm-hmm. Άρα το βασικό ζητούμενο όσον αφορά τον παραγωγικό μετασχηματισμό που είναι αναγκαίος είναι ότι πρέπει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, αν δεν θέλουμε να έχουμε μια χρηματοπιστωτική κρίση εκ νέου και πολιτικές λιτότητας, να κάνουμε κάτι να διευρύνουμε την παραγωγική μας βάση. Mm-hmm. Τώρα, μπορείς να το κάνεις αυτό? Μπορείς να το κάνεις. Αλλά θέλεις μια συνεκτική πολιτική και μια συνολική ανάταξη. Όχι μόνο επιδοματική πολιτική, mm-hmm. που είναι σημαντική γιατί αμβλύνει βραχυπρόθεσμα το μόνο του κάθε ευάλωτου πολίτη, συμπολίτη μας, ο οποίος δεν τα βγάζει πέρα το μήνα.
0: Επουλώνεις όμως προσωρινά μια πληγή.
1: Επουλώνεις όμως προσωρινά, έτσι, και έτσι. Όπως είπα είναι φάρμακα, είναι παχθήπονα, που δεν θεραπεύουν, αλλά μετριάζουν πρόσκαιρα τον πόνο. Mm-hmm. Πώς μπορείς να κάνεις λοιπόν αυτόν τον παραγωγικό μετασχηματισμό? Παίρνοντας ιεραρχώντας, γιατί δεν μπορεί να τα κάνεις όλα και δεν έχεις και την οργανωτική δομή ούτε την αναπτυξιακή διοίκηση να τα κάνει. Εστιάζοντας την προσοχή σου σε 4-5 βασικά πράγματα. Mm. Και ποια είναι αυτά? Πρώτα-πρώτα το θέμα της, ο πρώτος πυλώνας, αν θέλετε, είναι 5 πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας έχει να κάνει με την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα. Mm. Δεν βλέπουμε μπροστά και δεν εκτιμούμε τους κινδύνους και από όπου θα μου αφέχθει. Αυτό μιλάμε και για τα εθνικά μας θέματα, τα γεωπολιτικά, αλλά και την αυτό που λέμε ανθρώπινη ασφάλεια και κοινωνική ασφάλεια. Mm. Δηλαδή, στα επόμενα χι χρόνια, τι προβλήματα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε? Εγώ σας λέω ένα, το δημογραφικό. Αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός γερνάει. Έχουμε δικούς μας μέλη της οικογένειάς μας της 3ης-4ης ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν δομές στήριξης. Και αυτό επηρεάζει κάθε νέο ζευγάρι που έχει γονείς και παιδιά. Δημιουργεί πρόβλημα στο δημογραφικό και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Άρα το πρώτο είναι η διαχείριση του δημογραφικού.
1: Είναι η ασφάλεια και προβλεψιμότητα και πρόληψη.
0: Μάλιστα.
1: Και στο βιβλίο γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις, και αυτή είναι η διαφορά του, για την ίδρυση ενός δημόσιου κέντρου ασφάλειας και εθνικής στρατηγικής που απευθύνεται στη Βουλή, που να μπορεί να κάνει εθνικά, περιφερειακά, επιχειρησιακά προγράμματα με περιφερειακή διάσταση. Mm. Δηλαδή, ας πάρουμε την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος. Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις για τα επόμενα 5 χρόνια? Mm. Από θέματα στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στη διαχείριση του νερού, στις ξενοτροφικές μονάδες, στις υποδομές, πώς πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Mm. Άρα το επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο προτείνουμε ουσιαστικά βλέπει το παρόν και το μέλλον και σχεδιάζει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα κάτω από εναλλακτικές υποθέσεις. Mm-hmm. Μιλάμε για τον αγροτοδιατροφικό
0: τομέα.
1: Μετασχηματισμό. Mm-hmm. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για το πώς μπορεί να γίνει μια ανώνυμη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά να φτιάχνει ένα δίκτυο από τους παραγωγούς μέχρι τον τελικό καταναλωτή, mm-hmm. στο οποίο να αποκτά να έχει ισχύ στην αγορά και να μπορεί να ενταχθεί στη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, να αναλάβει επενδύσεις στα μυευτήρες νερού, παραδείγματος χάρη, κτλ. Mm-hmm. Δίκτυα, διότι δεν μπορεί στην Πελοπόννησο να έχεις πρόβλημα λειψιδρίας ή κατακαιρματισμού της παραγωγής σε μικρούς παραγωγούς που τελικά δεν είναι βιώσιμοι και θα κλείσουν.
0: Θα κλείσουν, είναι μαθηματικό ότι θα κλείσουν.
1: Λοιπόν, άρα τι κάνεις για το να αυξήσεις, αν θέλετε, να φτιάξει μια αλυσίδα αξίας όπως γίνονται σε όλες τις χώρες, ενώνοντας με δίκτυα? Ποιος είναι ο ρόλος σε αυτή τη δημιουργία των δικτύων της περιφέρειας, της αυτοδιοίκησης της τοπικής, του ιδιωτικού τομέα? Mm. Άρα, πώς η κάθε περιφέρεια, εφόσον λέμε ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πρόβλημα στις εξαγωγές, ποιες είναι οι εμβληματικές 4-5 επενδύσεις ή επενδυτικά προγράμματα που μια περιφέρεια όπως η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος μπορεί να κάνει, έτσι ώστε να τονώσει, αν θέλετε, την επενδυτική δραστηριότητα στην περιφέρεια?
0: Άρα λέτε και στη Δυτική Ελλάδα και σε κάθε περιφέρεια να βρούμε τι περιφέρεια είναι αυτό που στην περιοχή μπορεί να πουληθεί, να το πω έτσι πολύ λαϊκά.
1: Όχι να πουληθεί, να επενδυθεί.
0: Να στηριχθεί, να επενδυθεί. Ναι.
1: Κύριε Κλή, για να πω, επειδή μεγαλώνω, Αυτό είχε γίνει τη δεκαετία του 80. Η πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά ορίμασαν, η συμφωνία του Ανδρακικού ήταν ακριβώς κάτι τέτοιο. Φτιάχτηκε η ΤΑΝΑΜ, φτιάχτηκε η δομή η οποία υποστήριζε και για πάρα πολλά χρόνια ουσιαστικά γύρω από τον Ανδρακικό είχαν δημιουργηθεί μια σειρά επενδυτικές και οικονομικές δραστηριότητες. Το ίδιο και με τη λίμνη Πλαστήρα στην Καρδίτσα. Στην Πελοπόννησο, αλλά σε κάθε περιφέρεια, θα πρέπει να σκεφτούμε. Διαματικά λουτρά, σας λέω εγώ. Έχουμε το κατάκολο. Η κρουαζιέρα. Τι κάνεις, έχεις την κρουαζιέρα, παραδείγματος χάρη από μένα, οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, χιλιάδες τουρίστες. Πώς αναπτύσσεις δραστηριότητες γύρω από την κρουαζιέρα σε αυτό το μέρος?
0: Άρα είναι ένα συνολικό σχέδιο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι ένα συνολικό σχέδιο, το οποίο εξειδικεύει όχι για τον κοινωνικό τομέα. Δεν έχουμε μπει στο πώς πρέπει. Θα πρέπει να γίνει το ίδιο πράγμα, κατά τη γνώμη μου, και για τον κοινωνικό τομέα και για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, κυρία Κατσέλη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μας περιγράψετε λίγο τους βασικούς άξονες. Το απόγευμα σε 7 μπορεί ο κόσμος να έρθει εκεί. Νομίζω θα
1: και
0: είναι
1: να
0: πολύ.
1: Να πάρει και το βιβλίο να το διαβάσει.
0: Να πάρει για το βιβλίο να το δει. Οπότε θα έχει μπροστά του ένα εγχειρίδιο μια συνολική πρόταση ανασυγκρότηση τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Κλείνοντα τώρα. Ακούτε κι εσείς ότι η αντιπαράθεση στον απόϊχο τη ΔΕΘ εστιάζεται και στο θέμα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, αυτό που λέμε κόκκινα δάνεια. Επειδή είστε από τους ανθρώπους που έχετε συνδέσει το όνομά σας με αυτό, θέλω με μία πρόταση να μου πείτε τι είναι αυτό που ρεαλιστικά μπορεί να γίνει. Γιατί, για παράδειγμα, άκουσα την πρόταση του Ανδρουλάκη, που μάλλον είναι η πιο
1: επεξεργασμένη
0: σε σχέση με το θέμα των κόκκινων δανείων, που λέει το κράτος να εγγυηθεί την εξαγορά των κόκκινων δανείων από τους ίδιους τους οφειλέτες. Το περιγράφω με πολύ γενικούς όρους, έτσι, με μια πρόταση. Είστε αισιόδοξοι ότι αυτό το θέμα μπορεί να πάει κάπου?
1: Κοιτάξτε, ήδη η Νέα Δημοκρατία μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου έχει αντιστρέψει τους όρους, έχει καταλύσει τον δικό της τον νόμο. Ο νόμος 4738 του 20, που ουσιαστικά κατήργησε τον νόμο που φέρει το όνομά μου, που είναι συνδεδεμένος με το όνομά μου, πρέπει να αλλάξει. Είναι αντιφατικό, διότι μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου η ίδια η κυβέρνηση πέρασε νομοθετική ρύθμιση, συμφωνώντας με τις τρεις αρχές που έφαλε ο Άριος Πάγος και που είναι συμβατές με τον νόμο 3869 του 10, δηλαδή τον νόμο Καρτέλη. Ποιες είναι αυτές οι τρεις αρχές? Πρώτον, η προστασία της πρώτης κατοικίας, που αυτή τη στιγμή στο υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν υφίσταται. Δεύτερον, η δυνατότητα αναδιάρθρωσης δανείων προς όφελος του οφειλέτη από έναν ανεξάρτητο δικαστή. Ανταυτού ο νόμος που υπάρχει αυτή τη στιγμή κοιτάζει και το λέει ξεκάθαρα στην εισηγητική έκθεση τα συμφέροντα των πιστωτών και όχι του οφειλέτη και δεν του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Και η τρίτη βασική αρχή, την οποία ανασπάστηκε με την νομοθετική, με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις και η ίδια η κυβέρνηση, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει γι' αυτό ένας ανεξάρτητος δικαστής, ο οποίος θα κρίνει κατά περίπτωση και θα έχει μια άποψη για το ποια είναι η ρύθμιση η οποία είναι συμβατή με τις δυνατότητες ενός οφειλέτη, αλλά και τα συμφέροντα του πιστωτή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι τρεις αρχές έχουν καταπατηθεί με το νόμο 4738 του 20, άρα η δική μου θέση είναι τελείως ξεκάθαρη. Ο νόμος πρέπει να αλλάξει. Δεν υπάρχει, έχουμε αρκετή μεγάλη εμπειρία ώστε να διορθώσουμε τυχόν ατέλειες του νόμου Κατσέλη. Αλλά με βάση την εμπειρία που έχουμε, τις αποφάσεις πλέον του Αρείου Πάγου, την νομοθετική ρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει αυτός ο νόμος να αλλάξει, διότι το ιδιωτικό χρέος φουντώνει. Επειδή όλες τα οικογένειες πια δεν μπορούν να αποταμιεύσουν, μια μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών πιέζεται φοβερά και δεν βγάζει το μήνα, τα δάνεια αυξάνονται, το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί και δεν έχει μειωθεί. Απλώς η διαχείρισή του έχει μεταφερθεί από τις τράπεζες στις εταιρείες διαχείρισης και στα funds, με όρους οι οποίοι είναι και αυτοί άκρως προβληματικοί, και χρειάζεται ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο. Μάλιστα. Που ελπίζω ότι η καινούρια κυβέρνηση θα το προχωρήσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσέλη. Το απόγευμα τα περισσότερα, κυρίες και κύριοι, στο ΕΝΕΦΣΑ του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών. για μια συνολική πρόταση που θα κατατεθεί και περιγράφεται στο βιβλίο «Η Ελλάδα που δεν περιμένει». Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή και ερχόμαστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε
1: Κατσέλη. Καλό απόγευμα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για να επανέλθουμε στο θέμα των ημερών. Το θέμα των ημερών ασφαλώς είναι η υπόθεση Μαζονάκη. Είπα και προηγουμένως ότι η εισαγγελία με κατεπίγουσα παρέμβασή της διατάσσει την έρευνα για το αν έγιναν όλα όσα έπρεπε από τον Ιατρικό Σύλλογο στην Αθήνα για τον έλεγχο των ιατρίων. Υπήρξε μια πρώτη απάντηση του Πατούλη, ενώ η έρευνα τώρα ξεκινά, του Προέδρου του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, ο οποίος είπε ότι εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά δεν είμαστε κατασταλτική υπηρεσία. Δηλαδή, μια φορά πήγαμε, λέει, για έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε, να μπαίναμε από τον μπαλκόνι? Γιατί τους είδαν από τις κάμερες και προφανώς δεν τους άνοιξαν. Εδώ νομίζω ότι έχει μια λογική αυτό που λέει ο κ. Πατούλης. Ενδεχομένως δηλαδή να πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση στον έλεγχο από μεικτά κλιμάκια, στο οποίο να υπάρχουν και η αστυνομία. Υπάρχει και αστυνομικός. Γιατί από μόνοι τους οι ιατρικοί σύλλογοι είναι προφανές και φάνηκε και από την περίπτωση αυτή ότι δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Και το ερώτημα αν ήξεραν, νομίζω ότι μπορεί να απαντηθεί με πολύ εύκολες σκέψεις που μπορεί να κάνει ο καθένας. Προφανώς μπορεί όλοι να πιστεύουμε ότι ήξεραν, γιατί στο κέντρο του Κολονακίου επί τόσα χρόνια να λειτουργεί ένα παράνομο ιατρείο που να κάνει πλασμαφέρεση και να μην το ξέρει κανείς, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν ήταν στο Λιανοκλάδι το ιατρείο, ήταν στο Κολονάκι. Αλλά στο τυπικό καθεστώς των ελέγχων είναι προφανές ότι, έστω και αν χρειάστηκε να χαθεί ένας άνθρωπος και τόσο αγαπητός μάλιστα, ίσως να είναι μια ευκαιρία για να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα με τους ελέγχους σε όλους αυτούς τους αλμπάνιδες που, επαναλαμβάνω, υπάρχουν και στην περιοχή μας, υπάρχουν παντού, οι οποίοι υπόσχονται ότι θα σας κάνουν πιο αδύνατους, πιο όμορφους, πιο νέους, θα ζείτε για πάντα, το πρόσωπό σας θα είναι άλλο, τέλος πάντων θα σας αλλάξουν ολόκληρο, θα σας κάνουν καινούριους. Πολλές φορές, δεν λέω ότι σημαίνει πάντα, πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις κρύβονται παγίδες που μπορεί να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή των ανθρώπων που αποτείνονται σε τέτοιους τσαλατάνους.

0: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πολύ γνωστό πατρινό ποινικολόγο, τον κύριο Κώστα Κρεμμύδα, ο οποίος μπορεί να μας διαφωτίσει για το ποινικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας είπα ότι οι δύο γιατροί, το ζευγάρι των γιατρών, είναι από χθες το βράδυ στον Κορυδαλό και έχουν μια πολύ βαριά ποινική μεταχείριση μπροστά τους, από ό,τι όλα δείχνουν, με μια πολύ βαριά κατηγορία. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Κρεμμύδα, λοιπόν, να μας εξηγήσει γιατί φτάσαμε σε αυτή την κατηγορία, γιατί το γραφείο του κυρίου Αγαπηνού στην Αθήνα χτες είπε ότι καταπατήθηκαν τα δικαιώματα των πελατών του. Κύριε Κρεμμύδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Θέλω να ξεκινήσω λίγο με την αλλαγή του κατηγορητηρίου, την οποία όλοι περιμέναμε. Είναι προφανές ότι υπό το βάρος και της πολύ μεγάλης διάστασης που πήρε αυτή η υπόθεση, περιμέναμε πολλοί από εμάς ότι θα αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Αλλά με βάση τα στοιχεία της υπόθεσης και αυτά που μέχρι στιγμής ξέρουμε, θεμελιώνεται, τεκμηριώνεται τη κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο?
1: Κοιτάξτε, συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και αυτό που λέμε είναι ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να δράνε εξάρτητα και να μην πιέζεται από τη λαϊκή κατακραυγή, το οποίο βέβαια πολλές φορές αυτό στην πράξη δεν συμβαίνει εδώ. Mm. Δεν έχουμε βέβαια εικόνα των στοιχείων της δικογραφίας και ούτε μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά και το έχουμε δει κατά επανάληψη να υπάρχει μια αναβάθμιση του κατηγορητήριου. Τι λέει αυτό? Λέει ότι, με απλά ελληνικά, ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί εγνώριζαν ότι υπάρχει κίνδυνος, δεν τον θέλανε, δεν θέλανε σε καμία περίπτωση. Αυτό λέει το κατηγορητήριο, να πεθάνει κάποιος, αλλά το είχαν σαν πιθανό. Αυτό λοιπόν, χωρίς να έχουμε στοιχεία της δικογραφίας, σημαίνει ότι είχαν σαν πιθανό, γιατί χρησιμοποιούσαν ένα εκτίμηση κάνω, δεν έχω εικόνα, ότι είχαν μηχανήματα τα οποία δεν είχαν την άδεια να τα χειρίζονται, είχαν κάνει ανατράξεις σε ιατρείο οι οποίες δεν επιτρέπονταν. Άρα, υπήρχε ένας κίνδυνος, δεν μπορούσαν να τον υποστηρίξουν, δεν είχαν αναισθησιολόγο έτσι ώστε να μπορεί να παράγει τις πρώτες βοηθήσεις και να κάνει αυτά που πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε αυτή είναι η κατηγορία στο πλαίσιο που τους έχει ασκηθεί. Δεν σημαίνει ότι αυτή θα ισχύσει μέχρι το τέλος. Όπως επίσης δεν σημαίνει και ότι
0: μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω, έχουμε ένα πρόβλημα στον ήχο. Μας ακούτε, κύριε Κρεμμύδα?
2: Ναι, τώρα σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούω και εγώ. Λοιπόν, το ζήτημα της προσωρινής κράτησης. Ελήφθη αυτή η απόφαση από τον ακριτή μετά από την πολύ ωραία, περίπου 18 ώρες ήταν οι απολογίες. Της προσωρινής κράτησης των δύο γιατρών. Είναι μαχητό, γιατί είδα την ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που λέει ότι θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης και του πολύ κακός.
1: Κοιτάξτε. Οι δικηγόροι που τους υπερασπίζονται έχουν πλήρη γνώση της δικογραφίας, έχουν παρόμοιες υποθέσεις, οπότε ναι, η προσφυγή ισχύει, θα την κάνουν άμεσα. Από εκεί πέρα μετά, δεν είναι η πρώτη, αν απορριφθεί αυτή, έχουν και άλλα δικαιώματα και να συνεχίζουν να προσφεύγουν. Η προσωρινή κράτηση, όταν η επαπειλούμενη ποινή είναι ισόβια, εδώ είναι ισόβια, όταν είναι ισόβια, εδώ ο νομοθέτης που έχει αλλάξει τον νόμο λέει για 20 χρόνια κράτηση, κάθεξη δηλαδή, παραμονή στη φυλακή, αυτά είναι τα ισόβια. Οπότε το ανώτατο όριο της προφυλακίσεως είναι 18 μήνες. Μέσα στους 18 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί ίσως και νωρίτερα όλες οι ανακριτικές πράξεις που θα πρέπει, θα έχει ολοκληρωθεί η υπόθεση, αυτή την ανάκριση, και θα έχουν παραπεμφθεί στο αν παραμείνουν.
0: Για να πάμε στη δίκη, λέτε.
1: Να πάμε στη δίκη, στο μεικτό όρκο το δικαστήριο.
0: Άρα η εκτίμηση σας είναι ότι δεν θα βγουν από τη φυλακή για 18 μήνες, εκτός αν γίνει κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε, ξαναλέω και πάλι ότι εικόνα των στοιχείων της δικογραφίας δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Εικόνα έχουν μόνο οι πληρεξούς δικηγόροι και οι παράστασεις προς υποστήριξη της κατηγορίας. Και φυσικά και εσείς σαν δημοσιογράφοι που έχετε πρόσβαση παντού. Και σωστά. Από εκεί πέρα μετά δεν το γνωρίζω. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι ανακριτικές πράξεις, οι οποίες, αν μου επιτρέπετε, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οπότε μετά από αυτό θα κρίνει και το αρμόδιο συμβούλιο αν θα αποφυλακιστούν ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα παράδειγμα, από ό,τι έχω δει, ο δεύτερος γιατρός ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση, ότι δεν είναι καν εκεί.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό, αν είναι η πραγματικότητα, η δική μου άποψη είναι ότι πώς έχει ενδεχόμενο δόλο για μια ανθρωποκτονία στην οποία δεν ήταν εκεί. Αλλά σας ξαναλέω και πάλι με αυτά που λέμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν γιατροί, επειδή έγινε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν, θα πρέπει κιόλας να κρατηθούν προσωρινά και θα πρέπει να οδηγηθούν στα δικαστήρια και να καταδικαστούν σε ισόβια.
0: Τώρα, αυτά θέλω να πάω λίγο σε αυτό.
1: Όλη η δικογραφία.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είχαμε εικόνα.
0: Σωστά. Θέλω να πάω. Εμείς δεν έχουμε εικόνα της δικογραφίας. Απλώς προσπαθούμε να καταλάβουμε λίγο πόσο βαριά ποινικά αντιμετωπίζονται μέχρι στιγμής, γιατί και πόσο ποινικό δρόμο θα έχει αυτή η υπόθεση. Γιατί προφανώς θα έχει αρκετό ποινικό δρόμο, όπως είπατε και εσείς. Έτσι, θα πάμε στο δικαστήριο, θα ολοκληρωθούν οι ανακριτικές διαδικασίες.
1: Πιο βαριά δεν γίνεται.
0: Πιο βαριά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Και θέλω να πάμε σε αυτό το πιο βαριά δεν γίνεται. Εδώ η κατηγορία είναι, είναι ανθρωποκτονία. Συγγνώμη, η βασική κατηγορία είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αλλά από παράληψη, σωστά?
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό που σας λέω, ότι κάναν τις πράξεις με απλή ελεύθερη μετάφραση, κάναν πράξεις οι οποίες ξέραν ότι δεν επιτρέπεται, ξέραν ότι δεν έχουν άδεια, ξέραν ότι τα μηχανήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν. Όριζαν ότι υπήρχε κίνδυνος και στην προκειμένη περίπτωση τον αποδέχτηκαν και συνέχισαν να κάνουν τις πράξεις αυτές. Mm-hmm.
0: Άρα μου λέτε ότι η βαρύτερη των ποινών που είναι τα ισόβια, εάν όλα αυτά αποδειχθούν ότι συνέβησαν και δεν τα αντικρούσει η υπεράσπιση κατά την διαδικασία, την ακροαματική διαδικασία όταν μπούμε σε αυτήν, η ποινή θα είναι ισόβια αν δεν αντικρουστούν όλα αυτά.
1: Ναι, από εκεί πέρα μετά όμως, αν αποδειχτούν ότι πραγματικά έχει έτσι και ότι έχουμε τα ελαφρυντικά, αν έχουν πρώτερο εντυμοβίο, αν προσπάθησαν να κάνουν διάφορες πράξεις για να άρουν τις συνέπειες. Οπότε λοιπόν, αν δοθεί, αν σε κάποιον που καταδικάζεται σε μια ποινή που υπάρχει επαπειλούμενη ισόβια, του αναγνωριστεί ένα ελαφρυντικό, τότε σπάει τα ισόβια και
0: πάει σε χαμηλότερες ποινές.
1: Πάει σε χαμηλότερες ποινές. Που όχι, μετά έχουμε τις εκπτώσεις, τα 3/5 πραγματικής έκρησης, αλλά και σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σκληρό. Κάποιος από το πουθενά, μην παρεξηγηθώ, ενώ δηλαδή κάποιος που η ζωή του είναι συγκεκριμένη να βρίσκεται στη φυλακή και να απειλείται με ισόβια. Όπως επίσης πολύ σκληρό είναι ένας άνθρωπος 54 ετών να χάνει τη ζωή
0: του. Να χάνει τη ζωή του από παραλήψεις και από αμέλειες.
1: Από πράξεις, αν μου επιτρέπετε, γιατί σαν εξαιρετικός, από πράξεις που ελέγχονται ότι είναι πολύ σοβαρές παραλήψεις και πολύ σοβαρές ενέργειες οι οποίες δεν είχαν την άδεια.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο για να καταλάβουμε λίγο, γιατί εγώ μέσα σε αυτό το πόλεμο των πληροφοριών που υπάρχει για το θέμα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου, γιατί ακούω διάφορους και λένε όλη μέρα μαζονάκι παίζουν τα κανάλια. Μα προφανώς θα παίζουν όλη μέρα μαζονάκι τα κανάλια, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης που έφυγε από τη ζωή με έναν απίστευτο τρόπο. Εδώ άνοιξε ένα ολόκληρο ζήτημα για τη λειτουργία παραϊατρίων σε όλη την Ελλάδα, από μάγους, υπνοτιστές, πλασμαφαιρέσεις, τσαρλατάνους και δεν ξέρω τι άλλο. Άρα το θέμα είναι από μόνο του πάρα πολύ σοβαρό. Και πολύ καλά κάνουν όλοι οι συνάδελφοι και ασχολούνται με αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι λοιπόν. Στη δικαστική, στην ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, θα παίξουν ρόλο πιθανές άλλες καταγγελίες για τη δράση των γιατρών ή θα αξιολογηθεί αυτή καθ' αυτή η υπόθεση Μαζονάκη? Δηλαδή, εάν πάω εγώ και πω είχα κλείσει ραντεβού εκεί και πήγα να πεθάνω, αλλά δεν το είχα πει μέχρι σήμερα και πήγα στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκα, θα παίξει ρόλο στην αξιολόγηση από το δικαστήριο?
1: Όλα παίζουν ρόλο. Αυτό μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση είναι ο θάνατος. Ναι. Γιατί πέθανε ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Γιατί υπήρχε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα το οποίο δεν είχε άδεια. Ξαναλέμε και πάλι από ό,τι φαίνεται και από ό,τι διαβάζουμε. Πώς χρησιμοποιούσανε, ποιος είχε, να μην μου πείτε, να το χρησιμοποιεί αυτό το μηχάνημα. Αν αυτές οι πράξεις που γινόντουσαν στο συγκεκριμένο ιατρείο επιτρεπόντουσαν να γίνουν σε ιδιωτικό ιατρείο. Έτσι, έχουμε απαντήσεις, ξαναλέω και πάλι, από τη δημοσιογραφική έρευνα, αλλά δεν μπορώ να τα πω με βεβαιότητα, γιατί δεν τα γνωρίζω. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν ένα τεράστιο εκρηκτικό αποτέλεσμα, το οποίο σημαίνει ότι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα κατά την ενέργεια που έψαναν στο ιδιωτικό ιατρείο αυτό.
0: Μάλιστα. Πάντως, κλείνοντας, πρέπει να σας πω ότι μου είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οι ίδιοι γιατροί δεν δείχνουν διάθεση απολογίας για κάτι. Θεωρούν ότι όλα τα έκαναν καλά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι υπερασπιστική γραμμή, αλλά αυτό θα αλλάξει στην πορεία. Αλλά.
1: Εντάξει, ναι. Αν με το πούμε αυτά, πρώτον, αν θεωρούν ότι τα έχουν κάνει όλα σωστά, σωστά πράττουν και δηλώνουν ότι, ότι τα έχουν κάνει.
0: Και ότι ήταν μια κακιά στιγμή, ότι ο Μαζονάκης δηλαδή έτυχε να πεθάνει στο γιατρείο τους, επιβαρύνθηκε η υγεία του, δεν πρόλαβαν και τα λοιπά.
1: Αν μου επιτρέπετε, ότι όταν έχεις επαφιλούμενα ισόβια, το να πεις ότι να αποδεχτείς μέρος σημαίνει ότι αποδέχεσαι την πράξη που θα σου έδινε τα ισόβια και πας τα αλαφρυντικά. Άρα δεν με ξενίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης, αν πραγματικά θεωρούν ότι τα έχουν κάνει σωστά, αυτή θα είναι και η γραμμή.
0: Αυτή θα ακολουθήσουν μέχρι τέρμα.
1: Και πάλι ότι αυτό που λέει ο δεύτερος, λέει ότι δεν είχε καμία σχέση και ότι δεν ήταν εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι ένα κομβικό θέμα, τουλάχιστον για τον έναν. Τώρα για την γυναίκα, τη γιατρό που αυτή υποτίθεται, ξαναλέμε και πάλι με βάση αυτή τη δημοσιογραφική έρευνα, αυτή νομίζω ότι ισχυρίζεται ότι όλα έγιναν σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, θα έχουμε ιατροδικαστές, θα έχουμε τα στοιχεία της δικογραφίας, ήδη έχουν ζητηθεί τα στοιχεία του μηχανήματος που το ξεκίνησε να δουλεύει, τι ακριβώς έγινε. Κάτι διαβάζω στις εφημερίδες για αλάρμ, τα οποία αγνοήθηκαν.
0: Ναι, ναι, αλάρμ.
1: Αυτά θα κριθούν όλα στο πλαίσιο της ανακρίσεως.
0: Μάλιστα,
1: οι
0: μάλιστα.
1: Κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να κάνουν αιτήσεις και να ζητήσουν την αποφυλάκησή τους.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και, ακόμα και την αποφυλάκηση με βραχιολάκι. Η βαρύτητα της πράξης δεν στερεί τη δυνατότητα αυτή. Και θα το δούμε στην πορεία,
0: μάλιστα.
1: Γιατί νομίζω θα έχουμε πολλά να πούμε.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί ενδεχομένως να χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Επαναλαμβάνω, αυτή η ιστορία θα έχει πολύ μέλλον και νομίζω ότι δεν είναι μια ιστορία που αφορά μόνο την ποινική αντιμετώπιση των ερωτών. Είναι μια ιστορία που αφορά όλη την κοινωνία, γιατί το θέμα πήρε τόσο μεγάλη διάσταση, έχει τόσο μεγάλες διαστάσεις και αφορά τόσο μεγάλα θέματα όπως η λειτουργία των ιατρείων σε όλη τη χώρα, που νομίζω ότι το κάνει από μόνο του πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει περίπτωση να ξεχωριστεί, να έχουμε άλλη ποινική αντιμετώπιση της γιατρού που ήταν παρούσα εκεί, που έβαλε.
1: Ναι,
0: τα καλώδια στο Μαζονάκι και του γιατρού που μπορεί να ήταν στο γιατρείο, να ήταν στο όνομά του ή οτιδήποτε, αλλά δεν ήταν εκεί.
1: Κοιτάξτε, φυσικά και υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ξεχωριστή αντιμετώπιση.
0: Μάλιστα.
1: Σας λέω και πάλι ότι ο γιατρός φαίνεται να ήταν, να μην ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε φυσικά και υπάρχει. Αλλά
0: μάλιστα.
1: Όλα αυτά θα τα αξιολογήσει η ανάκριση και το συμβούλιο στην πορεία. Και με βάση τα στοιχεία που ακόμα πιστεύω θα έχουμε πάρα πολλές ανακριτικές πράξεις. Δηλαδή εκτιμήσεις, στοιχεία από τα μηχανήματα, νομίζω ότι δεν έχουν βγει και οι τοξικολογικές του ανθρώπου που χάθηκε. Νομίζω ότι και μετά από όλα αυτά θα προχωρήσουμε. Εννοείται ότι θα υπάρξει δίκη. Από εκεί πέρα μετά με πόσο θα πάνε στη δίκη, με τις κατηγορίες και αν θα είναι έξω από τη φυλακή ή θα παραμείνουν μέσα, αυτό θα το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχω μια εκτίμηση, αλλά είναι πολύ αυθαίρετη. Οπότε
0: εντάξει, η εκτίμηση νομίζω ότι την ίδια θα έχουμε, γιατί υπό αυτό το περιβάλλον στο οποίο συζητάμε δεν νομίζω ότι θα βγουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά μπορούμε να τα δούμε στο επόμενο διάστημα.
1: Πάντως, μια και μιλάμε, ήδη ακόμα και η εισαγγελία πρωτοδικών της Πάτρας, από όσο ότι διάβασα εφημερίδες, ζήτησε να γίνει ελέγχος για ιατρία, για πράξη.
0: Ναι, το είπα στην αρχή,
1: δεν επιτρέπονται. Και γενικά αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Έτσι.
1: Πού πάμε,
0: Έτσι.
1: Τι πράξεις γίνονται εκεί που πάμε και θα πρέπει να ελέγχονται τα πάντα, γιατί υπάρχουν πολλές θεραπείες. Η επιστήμη της ιατρικής προχωράει, αλλά και η άλλη επιστήμη η οποία δεν είναι νόμιμη προχωράει, οπότε νομίζω ότι όταν έχεις να διακινδυνεύσεις τη ζωή σου θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός.
0: Εσείς κύριε Κρεμμύδα είχατε περιπτώσεις, δεν μιλάω τώρα για θάνατο, αλλά είχατε περιπτώσεις ασθενών που έχουν απευθυνθεί σε γιατρία ή σε παραγιατρία ή σε θεραπευτήρια και εξαπατήθηκαν και έχουν φτάσει σε εσάς ή σε συναδέλφους σας στην περιοχή?
1: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που ο κόσμος απευθύνεται σε εναλλακτική ιατρική. Εναλλακτική δεν σημαίνει και παράνομη, για να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα.
0: Όχι, δηλαδή.
1: Όμως υπάρχουν στοιχεία τα οποία υπάρχει παρανομία. Δεν σημαίνει η εναλλακτική ιατρική είναι παράνομη, όπως επίσης δεν σημαίνει ότι η κανονική ιατρική, δεν είναι δόκιμη όρη, είναι νόμιμη. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ένας χειρουργός μπορεί να χειρουργήσει ιδιωτικό ιατρείο, να σου το πω διαφορετικά, χωρίς αναισθησιολόγο. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες, έχουν τύχει, έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα. Ένα παράδειγμα να σας το πω, το οποίο θα πρέπει να τρομάξουμε τον κόσμο, τα ενέσιμα. Όπως ξέρετε και έχετε κάνει και παλιότερα ρεπορτάζ, τα μπότοξ γίνονται κατά κόρον. Δεν σημαίνει οποιοδήποτε μπορεί να κάνει μπότοξ.
0: Σωστά.
1: Δεν σημαίνει, έτσι σας λέω το πολύ απλό
0: ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση. Δεν σημαίνει οποιοδήποτε μπορεί να χορηγηθεί. Αλλά έχουν ακουστεί πράγματα και έχουμε γίνει κοινωνοί, τα οποία πραγματοποιούνται αυτές οι ενέσεις, οι οποίες κυρίως είναι για ευεξία, είναι για καλεσθησία σε μη νόμιμους χώρους, ακόμα και κομμωτήρια. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολλά πράγματα που γίνονται και θέλουν προσοχή τουλάχιστον από αυτούς που και από αυτούς που τα πραγματοποιούν θα πρέπει να ξέρουν τους κινδύνους και κυρίως από αυτούς που πηγαίνουν και ότι υπάρχει κινδύνος για την υγεία.
0: Κυρίως από τον κόσμο, ναι. Μάλιστα. Είναι κρίσιμο αυτό που είπατε πάντως και το είπαμε και εμείς στην αρχή, ότι και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών κατά αντανάκλαση της ενέργειας που έγινε στην Αθήνα για την διερεύνηση πιθανών ευθυνών για τους ελέγχους που έγιναν ή δεν έγιναν, θα γίνει και εδώ αυτή η διαδικασία. Έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Και βέβαια θα πρέπει λοιπόν οι αρμόδιοι σύλλογοι, έτσι είτε λέγεται ιατρικός σύλλογος για τα μέλη, είτε λέγεται δικηγορικός σύλλογος για τα μέλη, το σε κάθε περίπτωση που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει δυνητικά μια πράξη η οποία δεν είναι νόμιμη, θα πρέπει να γίνονται άμεσα έλεγχοι, γιατί έχουμε πράγματα τα οποία δυστυχώς χάνονται ζωές και χάνονται ζωές νέων ανθρώπων με προβληματική αντιμετώπιση σε όλο το μήκος και το φάσματος.
0: Λοιπόν, κύριε Γραμμίδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μας βοηθήσατε σημαντικά να καταλάβουμε λίγο τι πρόκειται να δούμε στο ποινικό σκέλος της διαδικασίας.

Θα δούμε λοιπόν μήπως προκύψει κανένα μαργαριτάρι και για την Πάτρα από, τους, από την επίγουσα εισαγγελική παρέμβαση της εισαγγελίας για έλεγχο σε χώρους και στην Πάτρα και την Αχαΐα.

Ως προς επιτήμα άποψη είναι ότι η πολιτεία και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι αμήλικτη σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει πιο απάνθρωπη συμπεριφορά από το να εκμεταλλεύεσαι τον πόνο και την ασθένεια του άλλου. Δεν υπάρχει τίποτε πιο απάνθρωπο.

Τα τελευταία χρόνια αυτή η εκμετάλλευση του πόνου έχει γίνει και εκμετάλλευση της διάθεσης κάποιου να είναι πιο αισθητικά καλύτερη εμφάνισή του. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα. Όπως μας είπε ο κ. Κρεμμύτας, στα Botox, σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις και επεμβάσεις που γίνονται, ακόμη και σε κομμωτήρια μας είπε.

Είχαμε και τραγωδία στην Αθήνα το βράδυ. Με τρεις νεκρούς σε τροχείο στην Κλειφάδα. Όλοι νεαροί. 23, 26 ετών. Νέα παιδιά. Έγινε στην Ποσειδόνος, εξετράπη της πυρίας το βράδυ και καρφώθηκε σε μάντρα.

Έχουμε μια δήλωση, να περάσουμε λίγο στα αθλητικά πριν κλείσουμε, γιατί έχουμε μια δήλωση του Βαγγέλη Λιόλιου, του ισχυρού άνδρα του Προμηθέα και ιδιοκτήτη της ομάδας, ο οποίος φαίνεται ότι δείχνει εμπλοκή του με την Παναχαϊκή. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες το μεσημέρι, μίλησε για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης και όλα τα ζητήματα που αφορούν τον μπάσκετ και είπε ότι υπάρχει κάτι που έχω όνειρο από μικρό παιδί να κάνω για την πόλη μου. Από το δικό μου μετερίζει, υπάρχει μια ομάδα, η Παναχαϊκή, την οποία κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε, θέλω να βοηθήσω με κάποιο τρόπο. Είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι η Πάτρα όλοι. Εγώ στην Πάτρα μεγάλωσα και δεν την ξεχνώ. Και είναι πολύ σημαντικό ο κύριος Λιόλιος, ο οποίος πήρε μια ομάδα από το πουθενά, δηλαδή τον Προμηθέα, και την έκανε να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό μπάσκετ, μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, να είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος, επενδύοντας πάρα πολλά χρήματα, δημιουργώντας εγκαταστάσεις στην περιοχή του Καστελόκα, που είναι ένα πολύ καλό προπονητήριο για τον Προμηθέα, κάνοντας μεταγραφές, φαίνοντας κόσμο στο γήπεδο, σε μια ομάδα που, επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε επί της ουσίας, έτσι. Στην Πάτρα υπήρχε μόνο Απόλλωνας. Και φυσικά υπάρχει μια ευεξία στους κύκλους των ανθρώπων της Παναχαϊκής, γιατί με οποιοδήποτε τρόπο κι αν εμπλακούν άνθρωποι σαν τον Βαγγέλη Λιόλιο στα διοικητικά της ομάδας, είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσουν πάρα πολλά χρόνια μετά η Παναχαϊκή να έχει τη θέση που της αξίζει στον ελληνικό αθλητισμό. Θυμίζω ότι φτάνουμε, έχουμε ξεπεράσει τα 20 χρόνια που η Παναχαϊκή είναι σε αυτό το χάλι. Έχει γυρίσει όλα τα χωράφια και παίζει σε κατηγορίες που δεν ανταποκρίνονται στην ιστορία της. Ελπίζουμε πράγματι ο κύριος Λιόλιος να ασχοληθεί. Όπως επίσης ελπίζουμε και η διοίκηση τωρινή της ομάδας,

με τον Τούρκο μεγαλομέτωχο που φαίνεται να ελέγχει τα διοικητικά της ομάδας, να ξεκινήσουν καλά τη φετινή σεζόν. Υπάρχουν και εκεί ελπίδες, αλλά επειδή έχουμε δει πολλά, ας κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί από αυτή την ομάδα πέρασαν όσοι τσαρλατάνοι υπήρχαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μα δεν υπήρχε ένας που να μην πέρασε.

Λοιπόν, υπάρχει και μια αντίδραση, λέγαμε χθες με τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών για τα πολλά προβλήματα με τα οποία ξεκίνησαν τα σχολεία και στην Πάτρα, με πάρα πολλά κενά καθηγητών και ένα κακό χάλι σε αρκετά κτίρια σχολικά, κυρίως σε κτίρια νηπιαγωγείων, αλλά και δημοτικών. Υπάρχει μια ανακοίνωση της ΔΟΕ, της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, που καλεί τους συλλόγους να αποφεύγουν προσωρινά τις εκδρομές, γιατί όπως μας είπε και ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου εδώ, το νέο πλαίσιο για να πάει εκδρομή ένα σχολείο, ακόμη και κοντινή εκδρομή, δηλαδή για να πάει ένα σχολείο της Πάτρας στο μουσείο, ας πούμε, που είναι κάποια χιλιόμετρα δίπλα, έχει μια ολόκληρη γραφειοκρατία που είναι ένας πραγματικός πονοκέφαλος και για τους καθηγητές και για τους διευθυντές των σχολείων. Η συγκεκριμένη στάση, λέει εδώ, δεν συνιστά θεσμική απαγόρευση των σχολικών εκδρομών, αλλά συνδικαλιστική αντίδραση στο νέο πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ φέτος τώρα, 31 Αυγούστου 2026, ήταν η υπουργική απόφαση. Είναι ουσιαστικά μια αντίδραση πιο πολύ για να δώσει ένα μήνυμα από την πλευρά του καθηγητών. Δεν νομίζω να σταματήσουν οι εκδρομές, αλλά συνίσταται από το ΕΔΟΕ στους δασκάλους να μην προγραμματίσουν ακόμη μέχρι να υπάρξει συνεννόηση με το Υπουργείο.

Λοιπόν, Μαθάκη, φτάσαμε στις 10 και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε, ανανεώνοντας μαζί σας το ραντεβού για αύριο στις 9 το πρωί εδώ στον Αλφα Πάτρας. Εσείς να πάτε στο πρώτο κάραβλο που θα βρείτε μπροστά σας για να απολαύσετε τα αρτοποίηματά τους. Ένα καταπληκτικό καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης και πάρα πολύ ωραία γλυκά, με πάρα πολλές επιλογές. Και ξανά χρόνια πολλά στη Σοφία για τη μεγάλη σημερινή γιορτή. Και να έχετε πίστη και ελπίδα, μια και μιλάμε για Σοφία, πίστη και ελπίδα. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο το πρωί και πάλι. Καλημέρα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ροαγιάλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
3: Κλείστε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Άνοιξα χέρια, πιάσε τον ουρανό.
2: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Ροαγιάλ Πάτρα. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
4: Ως ανυπόστατους απέρριψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο ιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας, απαντώντας στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν περί απειλής από τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών. Όπως υπογράμμισε, οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επισήμανε ότι ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στην Αθήνα προγραμματίζεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, συνοδευόμενος από στελέχη του State Department καθώς και από δύο υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας. Στην ατζέντα βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας αλλά και ευρύτερα στρατηγικά ζητήματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων θα οδηγηθεί σήμερα η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 17 ημερών βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Κατά την απολογία της, η νεαρή μητέρα φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι το μωρό έπεσε από τα χέρια της, ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για τραυματισμό μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε ότι είχε λάβει αναφορά πως η 18χρονη μητέρα υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της από την ηλικία των 4 ετών. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον διεθνή χώρο, με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι τη βρίσκει γελία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της πολωνικής Γιαγκελόνιας, το Γιώργιος Καρεσκάκης, για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Για το Κύπελλο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε στο Viber, με SMS στο 6947-989-989. Όσο ακούω το σήμα, μου θυμίζει, είδα χθες του Καραθάνου την παράσταση, Ειρήνη. Πάρα πολύ ωραία και έξυπνη παράσταση, αν θέλετε να πάτε να τη δείτε. Έχει ενδιαφέρον και τελικά δεν έχει αλλάξει τίποτα στους Έλληνες από τότε, από αυτά που διηγείται οι αρχαίοι ποιητές, οι αρχαίοι συγγραφείς, δεν έχει αλλάξει τίποτα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, μας ρωτάει ένας φίλος τι έγινε στη Σουηδία, τα είπαμε. Ευτυχώς δεν ανεβαίνει η ακροδεξιά, αυτό είναι κάτι. Τα ελάχιστα ποσά μας έχει στείλει ένας φίλος που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στο φόρο εννοείς. Αγαπητέ φίλε, καλημέρα μας, λέει ο Νίκος με το ταξί του, εγάλεο, καταπληκτική κυρία Πρωτοψάλτη, είναι η αγαπημένη εδώ του Τάκη. Καλημέρα σας, ένας λόγος ακόμη να ακούω Χατζή, Νέγκα Πρωτοψάλτη θεά μας, βάζει στην ίδια κατηγορία, εντάξει, τουλάχιστον η δική θεϊκή φωνή, εγώ τι να πω τώρα, δεν προσπαθώ, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε και για την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου που λέει το δελτίο ειδήσεων.
7: Ναι, ναι.
6: Ότι έχει καταπληκτική άρθρωση, μας γράφει. Όλγα η Βλάχου μας έχει στείλει την καλημέρα μας. Ο Άγγελος έστειλε ότι
7: παλιά,
6: πολύ ωραία
7: στα άρθρωση. Σχολεία,
6: ναι.
7: Πηγαίνανε και συνηθιζόταν και μέχρι το πρόσφατα και οι ιερείς και κάνανε μαθήματα στα παιδιά. Οι οποίοι ιερείς, εντάξει, στο σαν χωριό, έκανε, ναι, και ο παπάς μάθημα, ήταν και δάσκαλος.
6: Ναι, ακόμα υπάρχει.
7: Παπάς δάσκαλος σε ένα πρόσωπο. Γιατί εκεί
6: ναι, ναι, εννοείς τότε που δεν ήταν ότι κάποιος είχε διπλή ιδιότητα. Κάποιος, ναι, ήταν ο παπάς, δεν υπήρχε άλλος που να ξέρει και γράμματα.
7: Παπάς, δάσκαλος, χωροφύλακας και πρόεδρος του χωριού, ναι, ήταν η τετράς.
6: Οι αρχές αυτές.
7: Οι αρχές ήταν οι αρχές των χωριών, ναι, αυτές. Έτσι ήταν η επαρχία που έχει ρημποθεί τώρα, βέβαια. Δεν έχει μείνει τίποτα. Κτίσανε τα αστυνομικά τμήματα. Ήταν η βασιλική χωροφυλακή τότε. Βασιλική χωροφυλακή.
6: Ναι, ναι.
7: Και ήταν και τα Αντάρτικα. Ήταν πολλά. Ήταν αλλιώς η χώρα. Μετά είχαν παιδιά τα σχολεία. Είχαν παιδιά. Δεν φεύγανε για την Αθήνα εύκολα.
6: Πού να πάνε.
7: Μεγαλώνανε εκεί. Όχι ένα χωριό, όχι ένα καλάβρι. Τα που είχε Ειρήνο, δικείο, ταχυδρομείο, τράπεζα, συμβολογράφο, δάσκαλο, τρία σχολεία. Δύο σχολεία, συγγνώμη, χωροφύλακα στη φύλακα. Ναι, ήταν πρόεδρο, οργανωμένο κατάστημα το χωριό. Δηλαδή, σαν να μπαίνει σε ένα μαγαζί πολυτελείας. Μετά άρχισαν εκεί ένας πολύ πλούσιος εκεί, είχε φτιάξει ένα εργοστάσιο στην Αθήνα και τους μάζεψε στην Αθήνα. Διερημώθηκε το χωριό αυτό.
6: Ναι.
7: Και τώρα δεν έχει. Θέλω να απολαύσουμε τη διδασκαλία ενός ιερέα σε ένα χωριό.
8: Ποιος έχει σειρά να σκουθεί? Παραδιαβασμένα και σήμερα. Για να έρχοντα μου κατσουλές.
9: Μάλιστα κύριε.
8: Κύριε Κιλιβάνη, σας το έχω πει 1000 φορές. Όταν με βλέπετε με ταράσα, είμαι παπάς. Και αφού είμαι παπάς, θα με λέτε πάτερ.
9: Μάλιστα κύριε πάτερ.
8: Τραχανά τα έκανες. Άιντε να πάμε παρακάτω. Ποιο είναι το μάθημα του σημερινού?
9: Αριθμητική.
8: Πώς το πες?
9: Αριθμητική.
8: Αν δεν της κουλάς μια σύλλαβη ακόμα να τη βγάλεις τρένο. Σκασμός ζωντόβουλα. Αμέσως του χαζουγέλιου σας. Ξέρετε πόσες πράξεις βγαίνουν από αυτή πως την είπες?
9: Την αριθμητική.
8: Ναι.
9: Τέσσερα, το αφαίρεμα το πρόστιμο για το διέρημα.
8: Αν δεν σε βλέπω να πθάσεις αλλιτάξει. Είναι η τρίτη φορά που τρώω στον πλοπλασιασμό. Για να μην σβάλω λαγάνα, πλούρα θέλω να πω, θα σε ρωτήσω και κάτι ακόμα.
9: Μάλιστα κύριε.
8: Και ρίμι η λιμάνι. Πάτερ είπαμε σλαπ, πάτερ. Σκάστε ζωντόβουλα.
9: Ναι πάτερ.
8: Κοινούς ο πατέρας, σάμα της ανακατεύεται και με το κυνήγι. Τον έχεις ακούσει αυτές τις μέρες να μιλάει για κανένα λαγό?
9: Προχτές έλεγε πως στις πατουλιές της μικρής πλέρας βρήκε δύο λαγούμια.
8: Γίνε καλό σεπτά. Κάτσε τώρα κάτω. Κι άλλη φορά να προσέχεις καλύτερα. Έχεις ζυμωτό μυαλό και θα προκόψεις. Ποιος τα έφαγε έτσι τα μούτρα καρασβίγκα? Σα ρωτάω ρε Ζαμπουνιάκου, ποιος τα έφαγε τα μούτρα?
9: Η κατσούλα.
8: Άκου γλώσσα του κερατά. Κατσούλα ρε τη φωνάζουν οι γάτα. Σας του λέω για στερνή και τελευταία φορά. Ο ετοιμολογέτης του σπίτι να μην το φέρνετε στο σχολείο. Μα γύρισε τα κεφάλια, δεν γίνεται συνεννόημα.

0: Είναι στον πίνακα και του γράφει.
1: Έλα τον Καρασβίγα. Το σουμά του Καρασβίγα δεν είχε.
2: Μάλιστα.
1: Άλλο γουμάρ με σαμάρ. Πάτερ που να σας πάρει και να σας σκώσει. Πάτερ. Ξέρεις να κάνεις διάβασμα.
2: Ξέρω.
1: Ακόμα αυτό έλειπε. Στο ξέρω καλό μαθηματικό και να μην ξέρεις να κάνεις διάβασμα. Για διάβασε τι γράφω εδώ.
2: Κατσούλα.
1: Να σπουδήσω φάση κιλού στα μάτια. Που το δεύτερο τέτοιο όνομα. Για διάβασε το πρώτο γράμμα. Βγάλω το αχάνι από το λαιμό και πες του καθαρότερα. Του δεύτερου. Του τρίτου. Του τέταρτου. Άντε να τα πάρουμε τώρα και ζυγαρωτά. Γρυκία. Τρυκία. Όλα μαζί.
2: Κατσούλα.
1: Πάρτα και με τα δυο μην κεθρουκιά πάλι. Ο πατέρας ξημεροβραδιάζει.
0: Κάπως έτσι τα πράγματα στην ελληνική επαρχία.
3: Ναι,
0: γου και αγά, του και ατά, όλο μαζί κατσούλα.
3: Κατσούλα.
0: Τέλος, τελειώσει η συζήτηση. Δεν υπάρχει ναι, αυτό, αυτό ξέρω εγώ.
3: Μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι. Έτσι ήταν. Ναι, ναι. Και ήταν και στα χωριά επί των χωροφυλάκας που έγραφε κιόλας. Ναι, λέει ένας φίλος εδώ, είχε τον Κασελάκη χθες στην ΕΡΤ, ήταν πολύ καλός. Λοιπόν.
3: Καλημέρα, λέει εδώ ο φίλος. Έχουμε να πάμε σε. Όχι. Ο γιατρός λέει στον παράλληλο κόσμο που ζει, μάλλον νομίζω ότι είναι πολιτικός κρατούμενος. Μάλλον θα πήρε ιδέες από τον άλλον που έκανε απεργία πείνα ζητώντας εκταφή κτλ.
0: Τώρα που
3: του
0: το θυμήθηκε.
3: Την άδεια δεν έγινε τίποτα.
0: Γιατί δεν έκανε εκταφή αυτός. Εδώ ασχολήθηκε όλη η Ελλάδα, όλη η δημοσιογραφία, όλα τα κανάλια. Με τον Πλακιά. Πλακιά, όχι Πλακιά.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ήταν ο Πλακιάς.
0: Ρούτσι.
3: Ναι,
0: ο Ρούτσι, ρε, με τον Ρούτσι.
3: Χαμηλών τόνων.
0: Με τον Ρούτσι, ναι, εντάξει, καμία σχέση.
3: Ναι.
0: Με τον Ρούτσι, ο οποίος, ας πούμε, έβριζε και τη χώρα μας, ο οποίος δεν είναι από την Ελλάδα, είναι από την Αλβανία εννοείται.
3: Ναι.
0: Έβριζε και την Ελλάδα, έλεγε ένα σωρό πράγματα εναντίον της χώρας. Ήρθε από μια χώρα κομμουνιστική και φασιστικού πλαισίου.
3: Χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα, με τη γυναίκα υποζύγιο. Ναι, και έβριζε, ας πούμε. Δεν έχει δικαιοσύνη, δεν κάνουμε. Του δίνουν την άδεια λοιπόν να κάνει την εκταφή. Δεν κάνει καμία εκταφή, δεν έκανε κανένας τίποτα γι' αυτό. Ασχοληθήκαμε ένα μήνα, μας έφαγε. Ο οποίος πήγε να κάνει απεργία πείνας και πήγε πιο παχής. Αμα το ζήτηγε. Λοιπόν, να ζυγιστεί. Αυτό είναι αποτάγραφα.
3: Ναι, πρώτη είδηση.
0: Για
3: συνεχώς
0: να καταλάβει ο κόσμος.
3: Είχαμε διχαστεί και πάλι ποιος είναι ναι, με το Ρούτσι, ναι, ποιος ναι, είναι ναι, εναντίον του Ρούτσι και τι πρέπει να γίνει. Πάλι είχαμε διχαστεί, πάλι τσακωνόμασταν και μεταξύ μας, όχι μόνο στα κανάλια. Και τελικά δεν έγινε κάτι.
0: Ναι, είναι απίστευτο και έτσι απαξιώθηκε όλο αυτό το αφήγημα
3: το
0: και με την Καριστιανού
3: ναι,
0: που κατέβηκε στην πολιτική και με το Ρούτσι, τον οποίο τον συνόδευαν διάφοροι. Πηγαίνανε εκεί, λες και πηγαίνανε στον Κολοκοτρώνη, το συγχωρεμένο, το Θοδωρή, ότι γύρισε πίσω ο απελευθερωτής της Ελλάδας. Ναι,
3: δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό μου έχει κάνει τρομακτική εντύπωση. Το επιχείρημά του ποιο ήταν, είναι ακριβώς λέει ο ξένος τεχνοκράτης που θα φέρναμε για την εκταφή. Γιατί δεν χρησιμοποιούσε τους Έλληνες. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι δεύτερη προσβολή αυτή. Μεγάλη προσβολή. Έτσι. Θα φέρω απ' έξω, λέει άνθρωπο, αλλά είναι ακριβώς. Δεν το ξέρεις ότι είναι ακριβώς απ' έξω, δεν το έχεις ρωτήσει. Έτσι.
3: Τέλος πάντων.
0: Είχαν πάει με σάντουιτς διάφοροι τότε, πηγαίνανε. Εντάξει. Ήταν μια κατάσταση την οποία και εμείς.
3: Και εμείς είχαμε πάρει θέση. Λέγαμε δεν τον αφήνει τον άνθρωπο να κάνει αυτό που θέλει.
0: Μας κοροϊδεύε λοιπόν ο κύριος Βρούτσι, όχι Βρούτσι, είναι υπουργός.
3: Ναι.
0: Ο κύριος Βρούτσι, μας κοροϊδεύε.
3: Πόσο καιρός
0: μας κοροϊδεύε.
3: Έχει περάσει από τότε και πόσο τελικά επιφανειακά είναι όλα στην Ελλάδα.
0: Όχι, γιατί είχα πει τότε κάποιες απόψεις εγώ που δεν αρέσαν σε μερικούς εδώ και μου γράφανε. Για πετε μου τώρα λοιπόν, γιατί δεν την έκανε την εκταφή αυτό. Πείτε μου γιατί δεν το έκανε. Για να καταλάβετε ότι μερικές φορές μας δουλεύουν ψιλόγαζοι μερικοί και πέφτουμε στη λούμπα, ας πούμε.
3: Είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είχε τελειώσει την απεργία πείνας.
0: 23 μέρες νομίζω έκανε.
3: Ναι, τον Οκτώβριο του 25. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που είχαν γίνει όλα αυτά. Όλα αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα μηνύματά σας.
0: Αυτό που είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση. Πώς δηλαδή κανένας δεν μιλάει από αυτούς που του συμπαραστάθηκαν τότε. Να βγει να πει κάτσε ρε μεγάλο, εγώ ήρθα και του συμπαραστάθηκα. Ήμουν δίπλα σου. Γιατί ρε φίλε δεν έχεις κάνει την εκταφή. Να δούμε αφού έλεγες τόσο αγωνία είχες. Οι άλλοι ήταν.
3: Και τελικά έκανε και κακό στους πολιτικούς. Η μάνα λέει τον
0: Τεμπόρ πως τη λέγανε και κατέβηκε να κάνει τη...
3: Μαρία Καριστιανού.
0: Να κάνει την πρωθυπουργό. Λέγανε θα πάρω και αυτοδυναμία. Τι νομίζανε, ο κόσμος νομίζανε ότι βγήκε στους δρόμους μόνο για αυτό το ζήτημα. Ο κόσμος βγήκε για τη δικαιοσύνη, δεν βγήκε τα πρόσωπα.
3: Δικαιοσύνη γενικά στη ζωή του, ναι.
0: Και καλά έκανε δηλαδή ο κόσμος και βγήκε στους δρόμους, αλλά να, μερικές φορές κάποιοι που εκμεταλλεύονται όλους εμάς, που παίρνουμε μέρος και θέση και στο τέλος.
3: Παίρνουμε μέρος και θέση και με ένα αίσθημα ότι εντάξει, θα τον στηρίξουμε τον Χριστιανό σε αυτό που
0: ναι,
3: λέει. Όμως τελικά δεν ήταν έτσι. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και να τον ισοβαρύσει με την αύξηση της κατανάλωσης. Απλά δεν θέλει γιατί θέλει υπερπλεώνασμα και μετά να δίνει ψίχουλα, μας γράφει εδώ ο φίλος. Καλημέρα. Ωραία, δεν θέλουμε καθηγητής και δασκάλους. Θέλουμε όμως Βουρίδης, Άδωνης, Κυρανάκης, Ψαργιανός και όλα. Ναι. Τι να σου πω τώρα, Ομέρ μου, κάτι σε απασχολεί. Για το Δουδονή μας γράφει και για το Φλωρίδι, εδώ λέει τον έκανε με τα κρεμμυδάκια. Το είπαμε και προηγουμένως, το σχολιάσαμε. Καλημέρα, τι έγινε τελικά στη Σουηδία. Δεν ακούσαμε τα τελικά αποτελέσματα. Ποιοι επικράτησαν, η κεντροδεξιά ή η κεντροαριστερά. Είναι έτοιμη να κυβερνήσει, το είπαμε ότι με πτώση της... Ναι, καλημέρα. Από 1η-1η του 26 υπάρχει μείωση του ΦΠΑ, μείον 30%. Γιατί πληρώνω πάνω από 2,30 τη βενζίνη. Άραγε, υπήρξε μείωση στο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα νησιά στα 12, λέει Σόνια. Σόνια, είναι παγκοσμίως ανεβασμένη η... Και το λέμε πολλές φορές εδώ ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα, αλλά δεν έχεις καταλάβει τι έχει γίνει με τα καύσιμα παγκοσμίως. Τι άλλο δεν
0: να
3: έχω
0: μειωθεί,
3: πει.
0: Να μειωθεί ο μέσος φόρος, λέμε τώρα.
3: Αυτό λέμε εμείς. Καλημέρα, λέει, δεν έκανε εκταφή γιατί λέει ότι οι Έλληνες ειδικοί είναι ανίδεοι, μας λέει η Έρη. Ο Κώστας, μήπως λέει τον Ρούτσι τον κατέστρεψε η κυρία Κωνσταντοπούλου, πώς τον καταστρέψει, δεν μπορεί να κάνει.
0: Εσύ πού το ξέρεις ότι οι Έλληνες ειδικοί είναι ανιδέοι, με συγχωρείς δηλαδή για να το καταλάβω.
3: Ναι, πώς το κρίνεις.
0: Πώς το κρίνεις
3: ως
0: δηλαδή.
3: Ειδικός, ως προϊστάμενος.
0: Όχι, είναι του συναφιού, είναι αυτό.
3: Προϊστάμενός τους είναι. Ναι,
0: τώρα
3: ναι.
0: Εντάξει. Αφού ήταν ανίδεοι και ήθελε να φέρει απ' έξω, δεν το ξέρω. Όταν έκανε, το ξέρε.
3: Να σου απαντήσει.
0: Τώρα γιατί είναι ακριβή. Τόσα λεφτά, τόσες βοήθειες πήρε.
3: Ο Πέτρος λέει να ρωτήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου για το Ρούτσι.
0: Εντάξει, τη δουλειά έχει η Κωνσταντοπούλου τώρα.
3: Τσάι και συμπάθεια μας γράφει εδώ.
0: Ναι. Ήρθες.
3: Ήρθε και ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος, τι θες τώρα.
4: Όχι να θυμίσω ότι με το Ρούτσι τότε.
0: Αν θυμίσω, γι' αυτό δεν θύμισε μας.
4: Ναι. Υπήρχαν στρατιές που πηγαίνανε και ήταν σαν υποβάλλον το σέβη του.
0: Το θυμάμαι, ναι.
3: Εδώ
0: ναι.
3: Μας γράφει ένας.
4: Και ήταν και πολιτική.
3: Ναι. Ακροατής και ο Θήμιος λέει ο Λιμπερόπουλος με το συνάφι του είχε αν πάει για συμπάθεια. Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Όλοι
3: γιατί το κρίνετε έτσι.
4: Ο άνθρωπος έπαθε κάτι που δεν θέλει να πάθει ποτέ κανένας.
3: Αδιανόητο.
4: Έτσι, δεν το αδιανόητο. Συζητάμε.
0: Και όλο αυτό δεν.
4: Ναι. Το θέμα είναι όμως όταν σου δημιουργούνται υπόνοιες για εργαλειοποίηση. Έτσι, ή όταν ο ίδιος ενδεχομένως μπορεί να έπεσε θύμα κάποιων άλλων σκοπιμοτήτων. Να το λέμε αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να τον χρησιμοποίησαν.
0: Εντάξει. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά το θέμα μένα είναι ότι μας ήξαμε τόσο...
3: Σανό
0: τότε. Δηλαδή, εντάξει, όπως είπες και θα συμφωνήσω σε αυτό το σκέλος ότι έπαθε κάτι που δεν θέλω να το πάθει κανένας ποτέ. Δεν μπορεί να φεύγει πρώτα το παιδί και μετά ο γονέας.
4: Είναι δυνατόν το έτσι.
0: Ανάποδα πρέπει να γίνεται αυτό. Αλλά,
3: πράγματα,
0: ναι, τραγικά πράγματα. Αλλά, ένα λεπτό ρε παιδιά. Έρχεται και λέει, και ήταν και ο Τάσος τότε, ο εδώ τάχα υπχολύπτης, ήταν τότε υπέρ, ναι, έχει δίκιο άνθρωπος, μου έκανε εδώ νοήματα, τα συνηθίζει αυτά, έχει δίκιο άνθρωπος, μου λέγε.
3: Και εμείς λέγαμε ότι έχει δίκιο να θέλει.
0: Κράταγα και μια επιφύλαξη, εγώ
3: εμείς
0: κράταγα.
3: Εμείς λέγαμε ότι αφού θέλει, γιατί
0: λέω,
3: δεν κάτσε, του
0: γιατί
3: το επιτρέπουν.
0: Αλλά λέω, κάτσε, γιατί θα
3: ναι.
4: Εντάξει, σε τέτοιες καταστάσεις, πάντα, βλέπεις, πάντα υπάρχει κάτι από πίσω, δηλαδή...
3: Δεν
4: να
3: θέλω
4: κάνεις...
3: εγώ να σκέφτομαι έτσι. Εγώ θέλω να σκέφτομαι ότι ζητούσε κάτι ο άνθρωπος. Είπαμε εδώ πέρα, λέγαμε με τον Τάκη ότι γιατί δεν του δίνουν την άδεια. Δεν σκεφτόμασταν ότι υπάρχει κάτι. Μην το παίρνει στραβά, λέει. Αθηναή ταξιτζή είμαι. Απλά δεν μπορώ την υποκρισία. Όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν. Μα και τι, και εμείς τους συμπαθούμε εδώ για τους ταξιτζίδες, κάνουμε τα καλύτερα. Όλοι αυτοί λέει, που μαζεύτηκαν εκεί, τότε πήγανε για δικό τους συμφέρον, μας γράφει ο
4: εργαλειοποίηση.
0: Εργαλειοποίηση, ναι. Εμένα ανεξάρτητα, αυτό μυαλό δεν είχε.
4: Έλατε.
0: Εγώ κάτσε, περίμενα, γιατί ναι, εγώ μερικά πράγματα τα χωνεύω. Δηλαδή, εμένα θα με παρασύρει κάποιο μία φορά, μία μέρα, δύο με εντάξει. Μετά πάρω χαμπάρι τι έχει γίνει.
4: Δύο θέλει το ταγκό.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα είμαστε όριμοι μεγάλοι άνθρωποι και μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν βγαίνει στο Σύνταγμα για να έχει αυτή, να έχει αυτή την εικόνα το κράτος και στο εξωτερικό, γιατί αυτές τις εικόνες παίρνουν και έξω. Αν δεν έχουν καταλάβει μερικοί, να προσβάλλει το ελληνικό κράτος, να λέει ότι το κράτος δεν έχει δικαιοσύνη, να το προσβάλλει ένας άνθρωπος που ήρθε από μια χώρα, έζησε στην Ελλάδα, δούλεψε εδώ, βρήκε απάγκιο, βρήκε δημοκρατία από μια χώρα η οποία είναι πιο αντιδημοκρατική χώρα, δεν
3: που,
0: υπάρχει.
3: Και που όποια στιγμή ήθελε μπορούσε Χότζα να επιστρέψει. Και όπου αν έκρινε εδώ πέρα ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, μπορούσε να επιστρέψει.
0: Όχι, έτσι, για, το λέω για όλες τις χώρες. Τι πάει να πει. Εγώ ξέρω ανθρώπους που ήρθαν από την Αλβανία, οι οποίοι έχουν κάνει παιδιά εδώ, έχουν κάνει οικογένειες. Όχι, έχει σημασία αυτό που θα πω.
4: Ναι.
0: Οι οποίοι είναι οικοκυρέοι άνθρωποι και έχουν προκόψει και καλύτερα από Έλληνες. Αλλά
3: και επιχειρηματίες έχουν γίνει, όπως και οι
0: Έλληνες. Δεν θέλουν να βρίσκουν τη χώρα.
3: Όπως και οι Έλληνες, όταν μεταναστεύουν και πηγαίνουν κάπου και βρίσκουν ζωή, δεν μπορούν να βρίσκουν εδώ.
0: Πήγαν οι Έλληνες στην Αμερική, πήγε το πιάτο σύννεφο. Κάνανε δουλειές, κάνανε εστιατόρια.
3: Δεν μπορεί να λες εδώ δεν υπάρχει ελευθερία.
0: Όχι, δεν μπορεί όμως να μου. Εγώ αυτό δεν χωνεύω. Και σε εκπομπές μου το έχουν κόψει τώρα, γιατί άμα μου λένε. Μην τα λέτε, άστο ρε μεγάλε, μην με εκνευρίσεις πρωί-πρωί, να πούμε. Με κλιματικές βοήθειες πήρε, έτρεχε στα μπουζούκια. Ναι, λέει, μην τα λέτε αυτά, σαν δικούνε. Ο άνθρωπος είχε χάσει. Άστο ρε, έχασε το παιδί του, ναι. Να σεβαστεί το παιδί του και την ψυχή του παιδιού του. Τι δουλειά έχει η χώρα να βρει στην Ελλάδα, δηλαδή. Τα έχω πει και για την κυρία Μπουλοφόιλ, Κιλφόιλ, πώς λέγεται. Που μας έβριζε σκαιότατα και πάνε και την προσκυνάνε τα λαμόγια όλα και τα λιμοτάγαρα και τη συνοδεύουν σε εκδηλώσεις. Στο καλό. Όχι. Άκουλε η διεξήτητα τον πυροβολό. Βεβαίως τον πυροβολό. Διότι μας κορόιδευε. Και δημιούργησε μια εικόνα για τη χώρα δράμα. Κι άλλοι χάσαν τα παιδιά τους. Οι υπόλοιποι γονείς χάσαν τα παιδιά τους, δεν το κάνανε αυτό. Γιατί δεν το κάνανε. Ο κύριος Πλάκιας κι άλλοι κι άλλοι. Που με σεβασμό απέναντι στον θάνατο του παιδιού τους κοιτάνε να βρουν το δίκαιο τους οι άνθρωποι. Γιατί μας γινόταν ιστορία με τις δίκες και έβγαινα εγώ και κατακεράβνωνα τότε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την έφυσα πάνε 20 άτομα κάθε φορά. 20 πάνε. Που λέγαμε δεν χωράνε, δεν χωράνε. 20. 20 πάνε. Άσε τώρα, παιδιά, εντάξει τώρα. Άσε τώρα, φίλε, Τάκη, κάνε καμιά άλλη δουλειά.
3: Πες ποιος το στέλνει για να καταλάβεις. Λοιπόν, χαίρετε μας γράφει.
0: Άσε τώρα, τώρα.
3: Ο φίλος μας.
0: Κάνε καμιά άλλη δουλειά. Για αυτό το λόγο αυτό είναι που μου στείλε το μήνυμα.
3: Μειώθηκε ως εξαφανίσει ο Σικαριστιανού, μας λέει εδώ ένας φίλος, όμως την παρουσιάζουν σε δημοσκοπήσεις το 4%. Όποιος ρωτήσει την παρέα του, ακούει την κυρία μάλλον δεν φτάνει στις εκλογές. Ο Σαμαράς εμφανίζεται μέσω του περίεργου συνεργάτη του Μελετόπουλου ότι δεν αποκλείεται να πάει ως και το 1% στις εκλογές κτλ. Η Λατινοπούλη παραπέμπεται για το αδίκημα της κατ' εξακολούθησης πλαστογραφίας, αλλά μόνο σποραδικές και ξέπνοες αναφορές στα ΜΜΕ. Εσύ που το έμαθες, άμα δεν αναφέρεται στα ΜΜΕ.
0: Που δεν ξέρω.
3: Όχι, λέει εδώ η Λατινοπούλου, αλλά σποραδικά λέει αναφέρεται στα ΜΜΕ. Εσύ που το έμαθες. Στα ΜΜΕ το έμαθες. Απλώς δεν μπορεί μια τέτοια παραπομπή να είναι πρώτο θέμα. Λοιπόν, αλλά λέει και ο δημοσιογράφος Τάδε, δεν θέλω να πω γιατί είναι συνάδελφος, τον ξέρουμε και δύο, στη ραδιοφωνική του εκπομπή πεντάει μεγάλο προπό στην ΑΤΑΚΑ ότι υπάρχει επιχειρηματίας που προωθεί, ούτε αυτό το όνομα θέλω να πω, είναι ο τύπος το κάθαρμα που βγήκε από τη φυλακή και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι και είδης. Κύριε Χατζήλη, μην υπεραμείναστε του συναφιού σας. Να σου πω, εμάς βρήκες. Έλα, εντάξει τώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα άλλο μήνυμα από τον Αντώνη. Καλημέρα, λέει, κύριε Χατζή, κύριε Ανέγκα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πατούλη, δεν τον έχουμε όμως εδώ, και τον κύριο Γεωργιάδη, μήπως λέει έχουν ακούσει ότι υπάρχουν πολλοί γιατροί επεμβατικοί που κάνουν διάφορες πράξεις, όπως άρθροπλαστικές, συγγνώμη, επεμβάσεις, προστάτες, σχολές κτλ. Και έχουν κόψει αποδείξεις, γιατί η συμφωνία είναι πριν την επέμβαση, τα χρήματα μετρητά και όλοι αυτοί οι κύριοι δηλώνουν μέτοχοι κάπου με 0,001%. Οι επιστημονικοί συνεργάτες δηλαδή μας κοροϊδεύουν όλους, κράτος και πολίτες, και πουλάμε τα αυτοκίνητα για μια επέμβαση. Φαντάζομαι κάτι θα έχουν ακούσει. Ευχαριστώ πολύ. Γενικά πάντως αυτό που ήθελα να πω και θέλω να το πω εδώ και μέρες είναι ότι πρέπει λίγο να δούμε με αυτό που έχει γίνει τώρα, αντί να καθόμαστε να λέμε κάθε μέρα ρεπορτάζ για υπνοτιστές και όλα αυτά, υπνοθεραπευτές, ότι στην Ελλάδα απολαμβάνουν ένα υπερβολικό δέος μερικές φορές οι γιατροί. Και ο γιατρός, δεν γίνεται γιατρός όταν τελειώνει από ό,τι φαίνεται την ιατρική σχολή. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν με αίσθηση καθήκοντος, με αίσθημα καθήκοντος πολύ, πολύ ψηλό. Που μετεκπαιδεύονται και τρέχουν σε συνέδρια για να γίνουν καλύτεροι. Που αγαπάνε τους ασθενείς τους, που είναι εντάξει. Mm. Και είναι και ο άλλος που έχει τελειώσει την ιατρική σχολή και έχει πάει μετά, έχει κάνει, έχει ασχοληθεί με.
4: Και υπάρχουν
3: Χονολουλού.
4: Και τα ιατρικά λόμπι.
3: Ιατρικά λόμπι, πάνε κάνουν ό,τι βρούνε.
4: Έτσι, δηλαδή όταν φτιάχνεις επικοινωνιακά ένα γιατρό,
3: ναι.
4: Γιατί υπάρχουν οι γιατροί στο πεδίο, έτσι,
3: ναι.
4: Υπάρχουν και οι γιατροί κορνίζες, οι οποίοι με διάφορα σκηνικά και τα λοιπά απολαμβάνουν προνόμια και το βασικότερο απολαμβάνουν πάρα πολλά
3: εδώ,
4: λεφτά.
3: Τους, έχουμε ένα υπερβολικό δέος,
4: ναι.
3: Υπερβολικό για όλους, δεν είναι όλοι. Είναι να, μερικοί να πας να τους φιλείς τα χέρια που σε σώζουν και δεν υπάρχει καλύτερο και πολυτιμότερο. Δεν είναι όμως επειδή έχουν ένα πτυχίο να τρέξει και
4: όχι,
3: να πάνε να εμπιστευτείς.
4: Μα ταράσα δεν κάνει τον παπά.
3: Ω, καθόλου,
4: ναι,
3: καθόλου.
4: Εντάξει, αλλά σε αυτό το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν ξέρω πώς θα το εκμεταλλευτούν, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία για να σπάσει ένα πόστιμα. Δηλαδή εδώ έχει αποκαλυφθεί περίτρανα ότι υπάρχουν κενά στους ελεκτρικούς μηχανισμούς στις ιδιωτικές δομές.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, είναι δυνατόν, δηλαδή τώρα σκέψου, θα πήγαινες εσύ...
3: Ναι.
4: Σε ένα ιατρείο σαν και αυτό και να βλέπεις ένα κουτί με, πόσο να σου πω, ένα κουτί σαν μισοκαφάο να πας να σου κάνει πλασμαφαίρεση, δηλαδή να σου καθαρίσει το
3: ξέρεις,
4: θα πήγαινες μέσα.
3: Ναι, πρέπει να πάμε σε break, επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Α989. Ήθελα να πω το εξής.
3: Ναι.
0: Γιατί μερικοί έχουν διαφορετική άποψη από αυτό που λέω περί Ρούτση και τα λοιπά. Μην μπερδεύετε το θέμα του πόνου που έχει ένας πατέρας για το παιδί του με αυτό που έκανε αυτό στη συνέχεια.
3: Μα έτσι, έτσι παρασυρθήκαμε κι όλοι.
0: Και εγώ τον υποστήριξα αυτό.
3: Ναι.
0: Αλλά όταν έχει περάσει τώρα ένα χρόνο και δεν έχει κάνει τίποτα, εντάξει, τώρα από εκεί πέρα γιατί το έκανε. Λοιπόν, εμπάσχετος, δεν θα πω στην ιστορία των τεμπών εγώ τώρα. Έχει πάρει τον δρόμο του στα δικαστήρια και θυμάμαι τότε που εγώ έβγαινα και έβριζα το κράτος. Γιατί, και ήμουν από τους πρώτους που το έκανε, γιατί δεν ήταν μεγάλη αίθουσα. Και έχει καταλήξει τώρα, μου λένε οι συνάδελφοι, ότι πάνε 20 άτομα. Δεν πάει κανένα. Λοιπόν όμως. Εγώ έχω τις ιδέες μου. Έχω τις απόψεις μου. Έτσι είμαι εγώ. Αυτό δεν αλλάζει τώρα. Έχει, καταλάβατε, κύριε Αντώνη.
4: Μάλιστα.
0: Κυρία Μαντάμ, εσείς.
3: Βεβαίως.
0: Ελάτε, κύριε. Αυτό για να καθαρίσουμε τα πιάτα μας, έτσι.

0: Για να καθαρίσουμε τα πιάτα μας το βάλα. Αυτό είναι το ρεμπέτικο. Είναι λοιπόν τώρα. Θα πω το εξής, που το είπα και τηλεοπτικά. Παρουσίασα μία λίστα με υπηρεσίες ελέγχου που ελέγχουν διάφορα ζητήματα, ας πούμε, εφορίες, αυτά και τα λοιπά. Και μεταξύ αυτών και το Σώμα Υπεθελοντών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο καταργήθηκε. Και μπήκαν όλα αυτά σε μία υπηρεσία, διαφάνειας και κάτι τέτοιες ανοησίες. Η λεγόμενη ράμπο υγείας. Αυτός έμπαινε μέσα, δεν ρώταγε, έλεγε τα μολύβια κάτω, ελέγχω. Και έβρισκε, έκανε, δεν ξέρω τώρα πόσο έλεγχο είχαν κάνει γιατί είχαν βρει. Το λέω θεωρητικά έτσι για να εξηγιόμαστε. Γιατί μπορεί να βγει κάποιο και να πει πόσο έλεγχο, δεν το ξέρω. Έβαλα τον κύριο Χίτα, ο οποίο είναι από την εκπομπή, στην εκπομπή μέσα, δημόσια έγινε αυτό, όχι ιδιωτικό, να κάνει ερώτηση, να δούμε πόσου ελέγχου έχουν κάνει αυτοί όλοι τη δημόσια αυτό τη αρχή διαφάνεια. Πόσου έχουν κάνει για.
1: Η τωρινή ή πάλι.
0: Τώρα. Πόσου έχουν κάνει. Κατά τομέα του είπα να ζητήσει να μας πούνε. Πόσοι είναι αυτοί, πόσους ελέγχους έχουν κάνει. Κατά τομέα έχω ακούσει νούμερο που είναι προσβλητικό. Αλλά επειδή δεν θέλω να το τρέξω, θέλω να μας πούνε επισήμως πόσους ελέγχους έχουν κάνει. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτά τα πρέπει να επανέλθουν αυτά. Γιατί έκανε λάθος η κυβέρνηση που τα κατήργησε. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Ενδεχομένως γιατί θεώρησαν κάποιοι ότι θα είναι καλύτερα, θα είναι πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Δεν έχει αποτέλεσμα και δεν είναι κακό στην πολιτική να λες εδώ έκανα ένα φάλο. Επειδή έκανα λάθος. Δεν έπρεπε να το καταργήσω. Όπως είπε ο Μητσοτάκης, τότε, έκανα λάθος με το θέμα του το ΠΚΠ και έπρεπε να το πάω νωρίτερα κτλ. Δεν το πήγανε, την παλέψανε, την πατήσανε, έγινε αυτό που έγινε. Και αυτό το ίδιο είναι. Εδώ η κυβέρνηση πρέπει να το δει κάτω από ένα άλλο πρίσμα. Δεν κάνει τη δουλειά καλά αυτή η υπηρεσία. Είτε γιατί, όχι γιατί θέλουν αυτοί που είναι μέσα, γιατί είτε είναι λίγοι, είτε δεν έχουν την εξουσία που έπρεπε να έχουν, είτε έχει αλλάξει το πλαίσιο. Δεν το ξέρω.
1: Είναι διασκορπισμένοι, είναι σπασμένοι σε πολλά.
0: Έκανα μικρό λάθος προηγουμένως. Είναι ο Νικόλας Άσημος το τραγούδι με την Λεωνάρδο. Λοιπόν, τώρα. Λέει κύριοι σούπερ δημοσιογράφοι, λέει ο Τόλης. Ας ηρωνίες τώρα. Τι σε ωφέλει σε αυτό τώρα.
2: Κάτσε,
0: που μου λέει.
2: Κάτσε, το λέει ο σούπερ ακροατής.
0: Ναι. Η εκταφή του σωρού του γιου του Πάνου Ρουτσί δεν προχώρησε επειδή η οικογένεια ζήτησε και πήρε αναβολή. Ένα χρόνο είναι ρε μεγάλε. Τι αναβολή. Ο λόγο ήταν η έλλειψη κατάλληλου πιστοποιημένου εργαστήριου. Έλα τώρα, εντάξει. Δεν το ξέραν όταν ήταν κάτι απεργία πείνα. Έλα τώρα. Και εμεί τον στηρίξαμε τότε. Έλα. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει. Ωραία.
1: Beautiful.
3: Beautiful. Όλη μέρα beautiful.
1: Αγγίζουμε την τελειότητα και τέτοια όμορφα.
3: Ναι, ναι.
1: Πόσες είδες στις δημοσκοπήσεις, τις λέγαμε χθες,
3: Τις λέγαμε χθες. Εγώ πραγματικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από δημοσκοπήσεις για ένα λόγο.
0: Ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
3: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Είναι αριστερά.
3: Όχι, είδες.
0: Αυτός τα λέει, εγώ δεν τα λέω.
1: Δεν είπα τίποτα.
3: Ο κόσμος.
0: Εγώ τον πόνο σου τον εσέβομαι.
3: Τι, ναι. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσω, έτσι.
0: Ναι, ναι, για λέγε, ολοκληρώστε.
3: Τοποθετεί τη ΔΕΘ εκεί που πρέπει. Δηλαδή, ανύπαρκτη. Δεν μπορούμε άλλο. Δηλαδή, τι θα αλλάξει με τη ΔΕΘ και το μετράνε και βρίσκουν μισή μονάδα καλύτερα με τη ΔΕΘ και τίποτα δεν άλλαξε με σκοπήσεις.
0: Και το μόνο έδειξε. Ο πήγε καλύτερα ο Ανδρουλάκης, με συγχωρείς. Όχι, δεν συμφωνήσω.
3: Απ' τη ΔΕΘ πήγε.
0: Ρε παιδί μου, έδειξε. Από αυτά που είπε ο άνθρωπος, εντάξει, ναι.
1: Μέσα στο διάστημα αυτό.
3: Αυτό λέω. Απ' τη δουλειά που κάνουν πήγε καλύτερα.
0: Απ' τη δουλειά που κάνουν, φυσικά απ' τη δουλειά που κάνουν. Αλλήμον.
3: Αλλά δεν έπαιξε ρόλο η ΔΕΘ.
0: Επειδή τα πεκεί μου ρε τώρα καμένα και εσύ με τη ΔΕΘ, τώρα κόλλησες.
3: Ναι, αλλά τι είπε τόσο το τρομερό ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.
1: Το πρόγραμμά του εκεί, το πρόγραμμα θεωρούν ότι είναι το κλειδί και το ήταν εμπλουτισμένο, το είπαν εκεί και θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή έπρεπε. Γιατί φωνάζανε για την προηγούμενη δημοσκόπηση GPO, ότι σου λέει δεν είχατε μετρήσει τη ΔΕΘ, οπότε τώρα που μετράνε τη ΔΕΘ σου λέει είναι ακόμα καλύτερο. Δηλαδή ήταν γιατί και στην προηγούμενη που δεν είχε μετρηθεί τη GPO, είχε πάρει μισή μονάδα μου φαίνεται. Πάλι έδειχνε μια ανωδική τάση. Τώρα που βγήκαν αυτοί οι δύο.
0: Όσοι άνθρωποι κάσανε
3: και ακούσαν τον Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και καταλάβαν ότι πάει ακόμα καλύτερα και είπα θα το ψηφίσουμε.
0: Όχι, δεν είναι ότι σε ακούνε στη ΔΕΘ, μόνο είναι η ανακύκλωση που γίνεται. Που γίνεται, ας πούμε, συνέχεια μέσα στα media, μέσα στα social media γενικά. Είπα αυτό, έκανε τ' άλλο. Κατάλαβες τι λέω, από εκεί κυρίως δεν είναι.
1: Η ΔΕΘ λειτουργεί περισσότερο ως ένα εργαλείο πειθούς. Δηλαδή, μπορώ να σε πείσω για την αντιπολίτευση. Σου λέει, μπορώ να σε πείσω. Να τον βοηθήσω, θέλω.
0: Δεν θέλει βοήθεια.
3: Δεν
0: θέλει βοήθεια.
1: Εγώ φταίω.
0: Τα λέει και μόνος του.
1: Εγώ φταίω.
3: Αυτό είναι
0: από αγάπη το κάνει ο Αντώνης, δεν είναι φανταστής.
1: Να το είδες λοιπόν τώρα, εγώ φταίω.
0: Για συνέχεια.
3: Γίνεται τζόγος μετά με τις θέσεις, ξανά είπε αυτός εκεί και τι είπε για τις συντάξεις και συγκρίνουμε τι λέει ο ένας για τις συντάξεις κτλ. Εάν το πεις 25 φορές, παίρνει χαμπάρι και ο άλλος κάτι έχει γίνει στη ΔΕΘ, ο Λέξης είπε αυτό κτλ. Μάλιστα. Αυτό. Επειδή δηλαδή στέκονται μετά στις θέσεις και γίνεται και τα πάνελ και όλα αυτά και δεν συμμαζεύεται. Ωραία. Αλλά θέλω να πω ότι δεν άλλαξε πάντως κάτι θεαματικά. Δεν έχουμε μια αλλαγή το φθινόπωρο όπως μπαίνουμε τώρα. Έχουμε 3-4 δημοσκοπήσεις, θα έχουμε και άλλες 4.
0: Ναι, καλά, θα συνεχίσουν τώρα. Μόνο κάθε μήνα θα έχουμε και μία. Εντάξει.
3: Δεν άλλαξε κάτι θεαματικά σε κανέναν.
0: Όχι, όχι.
3: Ναι, αυτό.
1: Το κάδρο το ίδιο είναι. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη.
0: Ναι.
1: Απλώς όμως έχει μια σημασία για τα μικρότερα κόμματα, για το πώς διαμορφώνεται ο χάρτης. Στην εκτίμηση, δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που δίνουν τη μάχη να μπουν μέσα, ποιοι την έχουν φαίνεται να την κερδίζουν και ποιοι φαίνεται να τη χάνουν. Mm. Εκεί έχει ένα θέμα. Γιατί το τελικό ποιο είναι, γιατί σκέψω. Εντάξει, θα μπουν τα τρία πρώτα, υποτίθεται. Για σκέψω όμως στο τέλος τι κοινοβουλευτικό τοπίο θα υπάρχει μέσα με 9-10 κόμματα.
0: Εγώ θέλω, αφού ρώτησε εσύ, να ρωτήσω και εγώ κάτι. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σου, Αντρέα, στο εξής.
3: Ναι.
0: Λέει ο Τσίπρας θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Σωστά.
3: Ναι.
0: Λέει το Πασόκ επίσης θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και ακολουθούν και τα υπόλοιπα κόμματα που μιλάνε για άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής και καλά κάνουν και το λένε. Ερώτηση. Ναι. Έχουμε το δικοματισμό που είχαμε τα παλιά χρόνια ούτως ώστε το ένα κόμμα με το άλλο να είναι στήθος με στήθος για να ξέρουμε ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Με αυτές τις τρομακτικές διαφορές που βλέπουμε, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Εμένα αυτό με απασχολεί. Γιατί δεν είναι ο Τσίπρας να πεις, ας πούμε, ότι έχει κάτσει εκεί, σε αυτό το ποσοστό που το θεωρούν πολύ και ταβάνι. Δεν είναι, δηλαδή, ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Θέλω να το μάθω αυτό.
3: Κοίταξε.
0: Χάνει η Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
0: Όχι,
3: ναι.
0: Χάνει. Δεν θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Γιατί πρώτη θα είναι, αλλά.
3: Περίμενε τώρα γιατί.
0: Όχι τώρα γιατί, γιατί αυτό είναι το ερώτημα για τη χώρα. Γιατί
3: εμένα. Μα με συγχωρείς τώρα, με
0: εμένα δεν με ενδιαφέρει, παρακόψει το λαιμό το κάθε ένας πολιτικός. Όχι, με ενδιαφέρει κάποιο κόμμα. Τα πρόσωπα δεν με πολύ νοιάζονται. Τα κόμματα
3: νομίζω
0: με νοιάζουν. Δηλαδή, αν ήταν το Πασόκ σε ένα 20%, άλλοκε 22-23%. Άλλαγε, εντάξει, ρε μεγάλε, έχουμε εναλλακτική λύση. Πάμε να του ψηφίσουμε να τελειώνουμε.
3: Αυτές οι κάλπες, ή οι πρώτοι ή οι δύο, θα είναι μεταβατικές.
0: Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό, αλλά μπας πως δεν έχει καμία σημασία.
3: Να σου το εξηγήσω λοιπόν.
0: Εξήγησέ τα μου, εσύ που είσαι, εξηγάς και όνειρα.
3: Μπράβο. Λοιπόν,
0: για την περί ονείρου πρόκειται, αλλά τέλος
3: πάντων. Αυτές οι κάλπες, οι δύο μάλλον που θα στηθούν, γιατί για εκεί πάμε, δεν θα έχουμε αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη. Οι δύο κάλυψη θα στηθούν, θα οδηγήσουν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν ξέρω πια.
0: Και μπορεί να είναι και από την πρώτη, μην το λες αυτό.
3: Και από την πρώτη.
0: Α, μην το λες, γιατί αν ας πούμε η Νέα Δημοκρατία, εγώ το έχω γράψει αυτό και μπορώ και να το πω. Εάν ακουμπήσει ένα 31%, 30-31%, έχει τρία μπροστά δηλαδή.
3: Ναι.
0: Έτσι. Και είναι ένα κόμμα από τα δεξιά στο 10, θα κάνει κυβέρνηση. Το λέω να το ξέρεις. Θα το δεις αυτό στην πράξη.
3: Ωραία.
0: Εγώ το πιστεύω δηλαδή.
3: Ναι,
0: γιατί εκείνη την περίοδο θα έχουμε
3: αυτό το σενάριο που
0: την Προεδρία θα έχουμε πολλά θέματα και αυτή η Προεδρία έχει μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Δεν είναι αστεία να τη χάσουμε. Ορίστε.
3: Ναι, αυτό που λες είναι σωστό.
0: Δεν μπορεί να πάμε με υπηρεσιακό πρωθυπουργό δηλαδή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το δικαστή Τσιτσιμπάουα.
0: Κάνε
3: μεταβατική.
0: Τι γελάς εσύ.
3: Δεν θα είναι κυβέρνηση τετραετίας αυτή.
0: Γιατί γελάς περίπου.
2: Αφού γελάω.
0: Αφού γελάς. Αφού μιλάω, είπα, μου είχε φύγει.
2: Αφού μιλάω.
0: Έλα, Ανδρέα, μου συγχωρείς, με ερωνεύονται.
3: Επαναλαμβάνω. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση που λες.
0: Αυτή και αυτός εδώ πέρα.
3: Είναι πολύ πιθανό αυτό το σενάριο. Θα είναι μεταβατική. Δεν θα είναι κυβέρνηση τετραετίας. Οπότε. Απαντάω σε αυτό που λες.
0: Εγώ και εγώ για διετία τη βλέπω. Δεν βλέπω για τετραετία μεταξύ μας τώρα.
3: Οπότε.
0: Ναι.
3: Θα έχουμε πάλι ένα σκηνικό δικοματισμού που θα μοιάζει λίγο με το παρελθόν σε πιο χαμηλά ποσοστά.
0: Δεν πάει έτσι. Δεν το λες καλά.
3: Γιατί δεν το λέω καλά.
0: Δεν το λες καλά. Γιατί ο δικοματισμός, τι πάρα πει σκηνικό δικοματισμού. Δικοματισμός σημαίνει αυτό που σήμαινε παλιά με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και ξέραμε, θα βγει, θα χάσει. Πώς είχε πει κάποτε ένας, είχαν πάρει έναν στο Μέγκα σχολιαστή, ο οποίος με την πολιτική δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή ασχολείται με πολύ καλός δημοσιογράφος, αλλά με την πολιτική δεν το έχει, ας πούμε. Είναι από αυτούς καφένιου λοιπόν, και λέει. Βελτίο ειδήσεων του παλιού Μέγκα, μιλάμε, όχι τώρα. Του παλιού Μέγκα. Λέει: η Δύση τρέμει, είναι ο Τζον Πρετεντέρ και είναι και ο σχολιαστής αυτός που είχαν πάρει τότε. Και του λέει: η Όλγα, του λέει, πώς το βλέπεις το αποτέλεσμα, είχαμε εκλογές. Λέει: κοιτάξτε, αν δεν κερδίσει η Δημοκρατία, θα χάσει. Και μένω ξέρω, το θυμάσαι. Και μένω ξέρω, λέω: τι λέει.
4: Κορυφαίο, επικό.
2: Κάτσε εσύ τώρα να κάνεις ανάλυση.
0: Ναι, αν δεν κερδίσει θα χάσει.
4: Και το είχε πει σοβαρά όμως, έτσι.
0: Τι είπες, Ανδρέ.
3: Μέσα έπεσε.
2: Υπάρχουν και άλλοι αναλυτές.
0: Είναι σαν ένα φίλο μου διευθύντη του μπάσκετ, ο οποίος τα πρέπει από τους δύο. Γιατί στο μπάσκετ δεν υπάρχει σοπαλιά. Το πουλάκι και στους δύο στο παιχνίδι. Γιατί όποιος και να είχαν. Θα κερδίζει ο άλλος, οπότε θα περί αυτού πρόκειται. Ναι, το είπα αυτό.
2: Υπάρχουν και αυτοί οι αναλυτές που σου περιγράφουν την κατάσταση. Την περιγράφουν την κατάσταση.
0: Υπάρχουν, ναι.
2: Αυτοί που σου περιγράφουν την κατάσταση. Ναι. Που δεν υπάρχει ανάλυση. Άλλοι που σου λέει πήγανε, είπαν αυτά.
0: Ναι.
2: Τελεία.
0: Ναι.
2: Και πληρώνει το άλλο ως αναλυτής.
0: Ναι. Ωραία, κατάλαβες, σου λέω. Εάν δεν κερδίσει,
2: θα χάσει.
4: Και το είχε πει πολύ σοβαρά όμως.
0: Το θυμάσαι αυτό. Ρε.
4: Το θυμάμαι τώρα. Και χαμός.
0: Η
4: χαρά του παραπονατικού
5: ήταν. Περίπτωση να κερδίσει και να έχει χάσει.
2: Το πας βαθιά τώρα.
4: Εσύ το πήγες φιλοσοφικά.
0: Να έχει χάσει τι.
4: Στην καρδιά.
0: Να μην μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Δεν πάει έτσι. Στις εκλογές δεν υπάρχει δημοσκόπηση καταρχάς. Ούτε υπάρχει αυτή, ξέρεις, είναι ένα. Λευκή δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε, δεν ξέρω, δεν απαντώ.
5: Γκρίζα ζώνη.
0: Δεν υπάρχει. Στις εκλογές πας στην κάλπη, ρίχνεις μέσα το εμπορεύμα και βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Και βγαίνει ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει. Έχασες. Και θα ακούω και φορά από τους δεύτερους. Δεν κέρδισε το κόμμα αυτό και εμείς κερδίσαμε διότι. Τέτοιες μούρδες. Όταν τρέχεις έναν αγώνα στο στίβο.
3: Δεν κέρδισε αυτός, οι άλλοι χάσανε.
0: Ναι, πρόσεξε. Τρέχεις στο στίβο και με ένα δευτερόλεπτο να κερδίσει ο άλλος είναι πρωταθλητής. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η σειρά των πραγμάτων. Τι θες ρε, τύρανε. Θέλει διαφημίσεις.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν,
1: 13 μέρες λέγεται η ταινία. Είναι εμπνευσμένη, είναι βασισμένη στο βιβλίο αυτό που λες.
0: 13 μέρες λέγεται το βιβλίο. Λοιπόν, που άλλαξαν την Αμερική. Τώρα, μου θύμισε ο Τάσος, Ανδρέα, ακούς ένα πολύ ωραίο που είπε ο Ανδρουλάκης στο Μητσοτάκη.
2: Χθες.
0: Ενώ, ας πούμε, έχει πει ο Φλωρίδης.

0: Απαιτείται ειδικά από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Θα μου πεις την ίχια Σμίτης, όχι.
1: Όχι. Αλλά είναι άλλο.
0: Είναι άλλο.
1: Είναι άλλο. Είναι αυτό το
0: τώρα
1: κάτι.
0: Τώρα απαιτείται στην εποχή μας. Και είναι και ουσιαστικό, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι φρουφρού.
1: Όχι, παιδί μου, δηλαδή, απλώς ξέρεις κάτι, εγώ θεωρώ πάντα στο τομέα αυτό που λέγεται επικοινωνιακό, ότι πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Ούτε να προσπαθείς.
2: Είχε μία, μου θυμίζει τώρα ένας φίλος, μία γελιογραφία στο Ποντίκι εκείνης της εποχής, το 89, που απευθυνόμενος ο Μητσοτάκης τον Ανδρέα του λέει: Ανδρέα, έχασες. Και το απάντησε τότε ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου: Γιατί, ποιος κέρδισε το 89. Λοιπόν, εντάξει, για να τα λέμε αυτά.
0: Απλώς νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης δεν έχει την ευχέρεια, στο μόνο τομέα είναι ότι δεν έχει ίσως την ευχαίρεια που περιμένουμε τώρα να έχει ο κόσμος να μιλήσει για ζωή.
2: Μα δεν είναι αυτό το αυτό ζητούμενο.
0: Να μιλήσει για.
2: Είδαμε και αυτούς που μιλήσανε για ζωή.
0: Ναι, παιδί μου, συμφωνώ. Λέω, επειδή λέμε ποιο είναι, αν μπορείς κάτι να του χρεώσεις, είναι αυτό ότι δεν έχει μία αμεσότητα τέτοιου είδους. Ότι έρχομαι για να σου κάνω τη ζωή σου καλύτερα, που είναι εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό
2: ο
0: λέμε.
2: Ανδρουλάκης μπορεί.
0: Θεσμικά είναι πάρα πολύ καλό.
2: Μπορεί να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ εάν. Προσέξτε.
0: Δώσει όραμα.
2: Όχι μόνο αυτό, έχει δώσει όραμα στη Θεσσαλονίκη. Αν το συγγνώμη, βγουν και τα στελέχη να υπερασπιστούν τις γραμμές του κόμματος και όχι να βγαίνουν τα στελέχη να είναι ορισμένοι υποχθόνοι και να λένε άλλα γι' άλλα. Μιλάω για τα κεντρικά, τα μεγάλα στελέχια. Από αυτούς μόνο η Διαμαντοπούλου βγαίνει και τον στηρίζει.
3: Η Διαμαντοπούλου βγαίνει και στηρίζει τον Ανδρουλάκη.
2: Βεβαίως, μόνο αυτή βγαίνει και τώρα στηρίζει και την πολιτική του κόμματος.
3: Εγώ έχω να τη δω στην τηλεόραση κάνα.
1: Τι λέει,
2: και χθες ήταν.
1: Και τώρα,
2: και προχθές ήταν. Σχεδόν κάθε μέρα βγήκε.
1: Σε μένα δύο φορές.
2: Και τώρα το πρωί ήταν. Και χθες ήταν.
1: Ναι,
2: συνέχεια. Άλλους έχεις να δεις καιρό.
1: Απλώς ξέρεις
2: τι άλλους έχεις να δεις.
1: Έχουμε...
2: Και ξέρεις ποιος τους βοηθάει πολύ. Ο Λαλιώτης βοηθάει πολύ.
1: Ο Λαλιώτης πάντα βοηθούσε. Όχι πάντα.
2: Τώρα βοηθάει πάρα πολύ.
0: Εγώ πάντως
3: θέλω να πω ότι η Διαμαντοπούλου δεν κάνει καλό στον Ανδρουλάκη.
2: Άστο μου λέει που δεν κάνει καλό στον Ανδρουλάκη. Καημένε τώρα. Αυτά λέτε και παίρνετε στο λαιμό σας τη χώρα.
3: Άμα μπορώ να την πάρω εγώ στο λαιμό μου τη χώρα.
1: Η Διαμαντοπούλου έχει μια λογική και έχει ένα κομμάτι που λείπει από το ΠΑΣΟΚ και, και ήρθε να του πληρώσει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη λογική της δεν έχουν.
3: Αυτό είναι το κομμάτι. Δεν λέει έχουν... κάτι άλλο η Διαμαντοπούλου. Από εδώ το πάει, από εκεί το πάει. Τουλάχιστον ο Πάνας είπε, ο άνθρωπος θεωρητικά.
2: Να πάρει με τον Τσίπρα.
3: Μπορείς να κάνουν μια συνεργασία.
2: Για να το κλείσουν το μαγαζί. Άστο τώρα.
1: Όχι.
3: Μα δηλαδή τώρα.
2: Εγώ τι θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα, μπορεί. Πού πήγε και συνεργάστηκε με τον Καμπένο. Άσε μας τώρα. Ο Τσίπρας, εγώ.
3: Και τι βάβο, αυτό τι
2: είναι. Αυτό
3: είναι πριν 10 χρόνια.
2: Και επειδή, αν το σβήσουμε πριν 10 χρόνια δηλαδή.
1: Άμα συνεργαστεί με τον Τσίπρα, πάει το ΠΑΣΟΚ.
2: Τελείωσε.
1: Τελείωσε. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή,
3: συνεργαστεί με το Μητσοτάκη θα είναι μια
1: χαρά. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
2: Ούτε με το Μητσοτάκη θα συνεργαστεί. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν.
1: Αν θέλει να κρατηθεί το μαγαζί και να λέγεται ΠΑΣΟΚ, κόμμα, μόνο αυτόνομο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, και όσο πάει.
2: Και όσο πάει, ναι.
1: Αυτό το ξέρουν. Ναι. Δηλαδή, αυτό στον Ανδρουλάκη, αν δεν έχει πίσω σκέψη, του το πιστώνεται. Πιστώνεται.
2: Εγώ το πιστεύω αυτό που λες.
1: Θεωρητικά και εγώ το πιστεύω.
2: Να σου πω κάτι. Κάνουν εσωκομματικές εκλογές υποδειγματικές. Το θυμάσαι. Το λέγαμε.
1: Εννοείται.
2: Και την άλλη μέρα παίρνουν 19%. Βγήκανε να το υπερασπιστούν.
1: Όχι.
2: Όχι, δεν βγήκανε. Εγώ σε αυτού δεν ρίχνω το βάρο.
0: Και όλοι είχαμε πει ήταν πολύ καλό.
2: Και βγαίνει
0: το
2: ο Γερουλάνος και τι λέει. Η Βελόνα λέει έχει κολλήσει. Άστο ρε μεγάλε.
0: Καλά,
2: έβγα, πήγαινε στην περιφέρεια. Πήγαινε, κάνε. Πες το τέτοιο. Αυτό ο έρμος ο Τσουκαλάς βγαίνει κάθε μέρα.
1: Ο Τσουκαλάς
2: που με τσαντίζει με τις ανακοινώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει βγαίνει. Του λέει τώρα να τον πάρει να του πει να βγει, θα βγει. Για να υπερασπιστεί τις γραμμές.
1: Ο Τσουκαλάς ήταν μεγάλη επιτυχία του Ανδρουλάκη.
2: Ήταν, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Του τα έχω χώσει 500 φορές εγώ.
1: Είτε συμφωνείς μαζί του, είτε διαφωνεί. Αλλά το παίρνει πάνω του.
2: Το παίρνει, ναι. Αλλά και τώρα ο Ανδρέας θα μας πει τώρα για τον Τσίπρα και τον Πασόκ. Το
3: είπα για τον Τσίπρα.
2: Εσύ, ναι, είσαι με τσιπρικός.
3: Εγώ.
2: Όχι, δεν είσαι τσιπρικός, εντάξει. Όχι, δεν είσαι.
3: Αν έχετε αποδείξεις να τις πω.
2: Δεν έχω καμία αποδείξη. Καμία απόδειξη. Απλώς μπορώ να τον συμπαθείς λίγο περισσότερο από τους άλλους στην αριστερά μου. Αυτό λέω.

0: Όχι.
1: Για τη Διαμαντοπούλου λέγαμε.
0: Όχι, ναι, εγώ το Διαμαντοπούλου... γυρίζω του ανάποδα, γιατί δικαίωμά μου δεν είναι. Όπως και εσύ μου το γύρισες, το γυρίζω κι εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, γιατί μου, το, αυτό μου κάνεις. Λοιπόν, εγώ την πάω κόντρα γαλέτα τη δουλειά.
1: Εντάξει.
0: Κόντρα γαλέτα. Ξέρεις την γαλέτα.
2: Πώς, έχω φάει.
0: Ποια γαλέτα.
2: Ποια γαλέτα λες εσύ.
0: Η βίδα. Τώρα γαμώ
2: το. Έμα γαλέτα.
0: Υπάρχει γαλέτα βίδα. Τι ζω ρε, πού ζω, δεν ξέρω.
2: Γαλέτα δεν είναι.
0: Τι θα γίνει με την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, θα πεις για την γαλέτα. Τώρα ή όχι.
0: Όχι,
2: μετά.
1: Θα κάνουν κάποια στιγμή. Κάτι θα γίνει.
0: Κάτι δεν πρέπει να γίνει, κύριε Σιανδρέα. Κάπως πρέπει να γίνει, να μπουν στη Βουλή δηλαδή. Γιατί μαζί νομίζω μπορούν να τα καταφέρουν. Δεν ξέρω εσύ τι άποψη έχεις.
1: Γενικότερα, αν σκεφτούν ότι ο καθένας μόνος δεν μπορεί με τίποτα.
0: Δεν το βλέπουν ότι πρέπει να το σκεφτούν. Δεν το βλέπουν ότι έχουν πρόβλημα. Δεν γίνεται. Και να εκλέξουν επιτέλους και ένα πρόεδρο σταθερό. Αυτός είναι και τελειώσαμε. Τώρα συλλογικές ηγεσίες και άλλα τέτοια περίεργα, ξέρω εγώ δεν.
1: Κάτσε να δούμε και τον Πολάκη.
3: Α, ναι, όντως.
0: Τι.
3: Υπάρχει και αυτή η ψυχή.
0: Τι να κάνει.
1: Δεν κάτσε. Όχι, βλέπω ότι έχει απομακρυνθεί από τα μέσα. Δεν πολύ μιλάει.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο διάστημα δεν πήγε στη ΔΕΘ. Κάτσε να δούμε, γιατί ο Πολάκης είναι ένας κεντρικός παίκτης εκεί. Δεν είναι κανένας.
0: Καλά, προφανώς είναι κεντρικός παίκτης.
2: Τι επιρροή έχει ο Πολάκης εσύ, έτσι όπως το ξέρεις το τοπίο. Έχει επιρροή, μπορεί να σηκώσει δηλαδή κόμμα. Πώς το βλέπεις εσύ.
1: Δηλαδή, αν πάνε σε εκλογή Προέδρου πάνε σε εκλογή Προέδρου φωνάζοντας το λαό να ψηφίσει, κατά τη γνώμη μου ο Πολάκης έχει πάρα πολλές πιθανότητες.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Αν πάνε σε κλειστό.
2: Μηχανιστικό δηλαδή, μηχανισμός.
0: Στο κόμμα μέσα.
1: Τα μέλη του κόμματος ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Εκεί μπορεί να χάσει.
1: Εκεί μπορεί να χάσει.
0: Εντάξει, θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Προς το παρόν αυτά για σήμερα. Θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί η ώρα 9. Ήταν η Αφιναίδα Νέγκα, ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος και ένας υποτιθέμενος ηχολήπτης αγκιστρωμένος σε μια ελπίδα για τον Τσίπρα να βγει να του δόκει. Άμα πάρεις γράψε μου. Ναι, δόκει. Άμα βγει ο Τσίπρας εγώ τέρμα. Θα τρώω σχάρι κάθε μέρα. Έτσι νομίζει. Και δεν καταλαβαίνει ότι ο Μητσοτάκης ακρίβει.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Έχεις γενέθλια.
8: Ναι.
7: Φέρες τούρτα.
8: Χωρίς ζάχαρη.
7: Να τα κατοστήσεις.
8: Θα προσπαθήσω.
7: Ωραία.
8: Ναι.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
8: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
11: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
10: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Pix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
12: Εξετάσουν αύριο στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων θα οδηγηθεί σήμερα η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 17 ημερών βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε ότι είχε λάβει αναφορά πως η 18χρονη μητέρα υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της από την ηλικία των 4 ετών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι κοντά στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Ο 17χρονος κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι όταν συγκρούστηκε με άλογο το οποίο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννήματας. Ο ιδιοκτήτης του άλογου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και η διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι τη βρίσκει γέλια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνιας, το Γιώργος Καρεσκάκης, για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Στις 8 παρατέταρτο απόψε η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Για το Κύπελλο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
13: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12. Η χώρα συνεχίζει να ασχολείται με το σύριαλ των ιατρών κομπογιανητών του κολονακίου. Προσθέθηκε δε από χθες η φοβερή παράμετρο στην εξίσωση, που είναι ότι εκτός από την γιατρό υπήρχε και ένας υπνοτιστής, ο οποίος θα αναλάμβανε το Γιώργο το Μαζονάκη. Τώρα, εγώ έχω να κάνω μια τραγική διαπίστωση σε όλα αυτά. Ο άνθρωπος μέσα στα σκοτάδια του, μέσα στη μοναξιά του, είναι προφανές ότι έπεσε θύμα διάφορων παλαβών και ταλιροφωνιάδων, για να είμαστε συνεννοημένοι, οι οποίοι πουλούν ελπίδα με το κιλό. Είναι γνωστό πλέον, μου το επισήμανε χθες το βράδυ και μου καρφώθηκε στο μυαλό ως στοιχείο της ανάλυσης ο πρόεδρος του ΕΟΦ, ο Σπύρος Σαπουνάς, με τον οποίο είχαμε μια συζήτηση για το πρώτο θέμα, ότι ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα όλων αυτών των κομπογιανητών, πώς διαμορφώνεται ένας διακριτός πόλος στη βάση του premium, της premium θεραπείας. Όσο πιο ακριβό το εναλλακτικό, τόσο το καλύτερο. Μπορεί να πληρώνεις κάτι παραπάνω, αλλά παίρνεις καλό πράγμα, δεν παίρνεις σκάρτο πράγμα εδώ πέρα. Τούτου δοθέντος είναι προφανές ότι όλα αυτά τα ποσά τα οποία ακούγονται είναι απολύτως αληθή. Ο τζίρος αυτής της παρα υγειονομικής και παραφαρμακευτικής δραστηριότητας με σκευάσματα τα οποία συνταγογραφούνται αβέρτα, αλλά δεν μπορεί να τα βρει κανείς σε ένα κανονικό φαρμακείο, ανθεί, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να πιστέψει ότι υπάρχει και κάτι καλύτερο, και ιδίως άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα αδυνατούν να πιστέψουν ότι αυτό που θα τους βοηθήσει ουσιαστικά είναι το νόμιμο και το επιτρεπτό. Πιστεύουν ότι υπάρχει στη μαύρη, στην παρανομία, στο ένα, στο άλλο, κάτι το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό, πιο δραστικό, απλά για χύψιο μέγα λόγο αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει κανονικοποιηθεί και αυτοί που έχουν πρόσβαση, λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, μπορούν να το αποκτήσουν. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο πολλοί πιστεύουν όλους αυτούς τους παλαβούς υπνοτιστές, όλους τους αστρολόγους. Θυμόμουν μόλις άκουσα την ιστορία με τον υπνοτιστή του Μαζονάκη, θυμόμουν την σκηνή της ελληνικής ταινίας «Το μια Ελληνίδα στο χαρέμι», που είναι η Βλαχοπούλου στην Κέρκυρα, ή στην Κέρκυρα ή στη Ρόδο, δεν θυμάμαι που είναι, νομίζω στη Ρόδο μάλλον, που έχει πάει να κάνει καλοκαιρινή σεζόν και παριστάνει το medium. Και πηγαίνει η σύντροφος, η νεαρά σύντροφος τέλος πάντων, ενός παλιού εργοδότη της, να της πει για τις πομπές του και της λέει: καθάρισε λίγο, έχω ένα σύννεφο, βγάλε ένα 200, καθάρισέ το. Έτσι πήρε, ξέρω εγώ, 200, 300, 400 δραχμές, πόσο της πήρε, που ήτανε ποσόν για την εποχή, τις αρχές δεκαετίας του 70, ή 300, 400 δραχμές. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι παλιά, αλλά τα παλιά κόλπα είναι και δοκιμασμένα.
1: Εστιμούλα, κουράστηκα, ένα σύννεφο δεν με αφήνει να δω. Βάλει ένα χιλιάρικο να κάνεις αερομεριατική.
0: Βάλει ένα χιλιάρικο, συγγνώμη, δεν το θυμόμουν ακριβώς, υποτίμησα, αλλά και ο Δύσμηρος ο Μαζονάκης έβαζε ένα χιλιάρικο στην κυρία γιατρό, στον κύριο υπνοτιστή, πάρ τον κάτω. Δυστυχώς. Τώρα λοιπόν αρχίζουν όλοι οι αρμόδιοι και ανακαλύπτουν τι συνέβαινε, τώρα που ο εισαγγελέας καλεί κιόλας και λέει: για περάστε παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, κύριε πατούλη του ΙΣΑ, κύριε ελεγκτέ, για περάστε από εδώ να πιούμε έναν καφέ, να δούμε τι ελέγξετε και τι δεν ελέγξετε. Είναι καταπληκτική. Η εμφάνιση του κυρίου Πατούλη χτες το βράδυ στο δελτίο του Αντένα ήταν μοναδική ομορφιά. Κατάφερε και βγάλει τον Χατζηνικολάου από τα ρούχα του. Αυτό είναι κατόρθωμα γενικώς. Αλλά είπε τη μνημειώδη ατάκα ο κύριος Πατούλης. Τι να κάναμε, λέει, άμα ήταν κλειστή η πόρτα. Χτυπούσαμε, λέει, ήταν κλειστή. Να κάναμε, να μπαίναμε από τον μπαλκόνι. Έλα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Εγώ δεν συμμερίζομαι τις διάφορες ακραίες απόψεις που διακινούνται, το κράτος έφαγε το μαζονάκι κλπ. Αυτά βγαίνει και τα λέει τώρα ο Βελόπουλος, που τον είδα σήμερα το πρωί στο Μέγκα. Αρχίζουν όλοι να ανακαλύπτουν την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υγείας. Λέει, άμα υπήρχαν οι επιθεωρητές υγείας, μπορεί να μην υπήρχε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά είναι ιστορίες για αγρίους και πιθανολογικά πράγματα. Δεν λέει κανείς ότι άμα υπήρχε ένα σώμα ελεγκτών, δεν θα αναπτυσσόταν ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος. Ο κλάδος του longevity, της μακροζωίας και της ευζωίας και του wellness δεν αναπτύσσεται με άλματα, αναπτύσσεται με τριπλούν. Για να μην έχουμε περιέργειες, αυτή την ώρα στην Αττική υπάρχουν όχι ιατρία τύπου Καρνεάδου 11, κλινικές ολόκληρες, πολυόροφες που προσφέρουν μία σειρά τέτοιων υπηρεσιών. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν είναι αδειοδοτημένοι. Αδειοδοτημένοι είναι προφανώς, γιατί για να ανοίξεις μια κλινική τέτοιου είδους και να ρίξεις πολλά λεφτά και να κάνεις μια τέτοια επένδυση, προφανώς δεν την κάνεις παράνομα μπροστά στα μάτια ολονών. Όμως μην έχουμε ψευδεστήσεις ως προς το τι συμβαίνει. Ο κόσμος είναι διατεθειμένος, και ο κόσμος που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα, τα πάντα, για να ζήσει περισσότερο και να ζήσει καλύτερα. Η ψευδαίσθηση της αιώνιας νεότητας είναι διαχρονικά ένα φοβερά εμπορικό τσιτάτο. Και ακόμα και αυτοί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα είναι απολύτως διατεθειμένοι να κάνουν τον πίπτους παξιμάδι προκειμένου να ζήσουν όσο περισσότερο μπορούν. Μην υποτιμάτε ποτέ την ανάγκη του κόσμου για ελπίδα, για μακροζωία, για ευζωία, για περισσότερο χρόνο ωφέλιμο και με τους αγαπημένους τους, αλλά για περισσότερο χρόνο. Αυτή η ψευδέστηση ότι μπορούμε να νικήσουμε το χρόνο. Λοιπόν, μην το υποτιμάτε ποτέ αυτό το πράγμα και πάντα σε αυτό το κενό θα βρίσκουν περιθώριο να ανθούν οι απατεώνες, οι σκιτζίδες, οι κομπογιανίτες, οι κβαντικοί, οι ολιστικοί, ή το ένα ή το άλλο ή το παράλλο. Όλοι αυτοί ανθούν παράλληλα και με κανονικούς γιατρούς, αδειοδοτημένους γιατρούς, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά και με βάση όλα τα πρωτόκολλα και με βάση όλους τους κανόνες. Λοιπόν, πάντα το έγκλημα προηγείται, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους και η Μαρία Καραούλα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση της συντάξεως. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onerpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στο πρώτο τραγούδι έτσι να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έρχεται Σαββατοκύριακο και επανερχόμαστε.

0: Θα μου βάζεις αεκτζίδικο τραγούδι. Αεκτζίδικο τραγούδι τώρα. Αεκτζίδικο τραγούδι, μη μου λες τώρα τέτοια. Μετά από βραδιά θριάμβου του θρύλου απέναντι στο κτίνος για Αγγελόνια. Εντάξει, παρένθεση, ο Ολυμπιακός θα ήταν καλός. Χθες, με εξαίρεση τις αναμενόμενες λαχτάρες της άμυνας, δηλαδή το πρώτο γκολ είναι δράμα, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός από ένα σημείο και μετά ήταν καλός. Δηλαδή αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε γκρόσο μόντο τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει ο κύριος Αλγκουαθίλ. Από ποδόσφαιρο κατοχής, με πολύ passing game, με τρίγωνα, με build-up, έτσι ακριβώς. Δηλαδή βλέπω ότι πάει να παίξει ο άνθρωπος, ένας κανονικός προπονητής. Εγώ που είμαι φοβερός φαν, ήμουν φοβερός φαν με τη Λίμπαρ, βλέπω και αντιλαμβάνομαι ότι ίσως έπρεπε να υπάρξει μια αλλαγή. Διαφωνώ με τον τρόπο που έγινε. Δηλαδή, να είχε φύγει ο άνθρωπος ή το καλοκαίρι, ή να είχε φύγει σε εκείνο το ραντεβού του 15 Αυγούστου. Να τελειώναμε, να μην σπάγαμε τα νεύρα μας. Να καίγαμε ένα μήνα τώρα με αμφιλεγόμενες προσεγγίσεις και αμφιλεγόμενη πρόοδο. Να τελειώναμε. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά δεν έχουν πολύ σημασία. Τα πρωταθλήματα και όλα αυτά είναι μαραθώνιοι. Τίποτα δεν χάνεται και δεν κερδίζεται από τις 10 Σεπτεμβρίου, αρκεί να γίνει μια ουσιαστική πρόοδος. Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη επένδυση και σοβαρή επένδυση. Ίσως γιατί ο κύριος Αλαφούζος άφησε τα κλειδιά σε ανθρώπους που ξέρουν και περιορίστηκε σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ένας πρόεδρος, να βάζει λεφτά. Πρέπει. Τίποτα δεν πρέπει. Αλλά άμα έχει ομάδα, καλό είναι να βάζει λεφτά. Ο Μίος και ο κύριος Μαρινάκης δεν μπορεί κανείς να του πει ότι δεν έβαλε λεφτά. Και ο κύριος Αλγκουαθίλ φαίνεται ότι είναι ένας κανονικός προπονητής, εν πάση περιπτώσει. Θα τον δούμε και αυτόν στην πράξη. Χθες το μάτσι είχε ένα χαρακτήρα ψυχολογικού σημείου καμπής. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε γρήγορα και μπόρεσε και γύρισε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν απολύτως κυριαρχικό στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έκανε ούτε φάση αυτή η Αγγελόνια. Βεβαίως, πριν να πω παρένθεση, το πολωνικό πρωτάθλημα είναι μια χαρά. Επιπέδου πρωτάθλημα είναι, σαν το ελληνικό πρωτάθλημα είναι. Παρόμοιου βεληνεκούς είναι. Με τους Πολωνούς και με τους Τσέχους ανταγωνιζόμαστε αυτή την ώρα στην κατάταξη της UEFA. Για τα πολιτικά δεν έχω να πω πολλά. Τα ενεργειακά είναι τα πιο σοβαρά, αλλά θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον κύριο Μάκη Παπαγεωργίου, τον γνωστό ενεργειακό αναλυτή, πολλά χρόνια στέλεχος αγοράς ενέργειας. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια σημάδια θετικά, το βάζω σε πάρα πολλά εισαγωγικά, από τη Σαουδική Αραβία, η οποία κάπως αποκαθιστά τη ροή πετρελαίου στους αγωγούς και κάποια φορτία φεύγουν από το Ορμούς. Όμως η αντάρα στις αγορές είναι αρκετά σημαντική και το σοκ δεν φεύγει εύκολα, οι τιμές δεν θα αποκλιμακωθούν το ίδιο εύκολα. Παρακολουθούσα σήμερα το πρωί ότι το ντίζελ κίνησης, που είναι και αυτό που είναι σε μεγαλύτερη έλλειψη, να το πω έτσι, λόγω των περιορισμών σε εξαγωγές και από τη Ρωσία, πλέον έχει αρχίσει να ξεπερνάει την τιμή της βενζίνης σε κάποια πρατήρια. Πρώτη φορά εγώ δεν το ξαναθυμάμαι αυτό το πράγμα. Πάντα το ντίζελ κίνηση ήταν φθηνότερο. Θυμάμαι ότι όταν έπαιρνα αυτοκίνητο παλιότερα, λέγανε όλοι πάρε ένα ντιζελοκίνητο, που είναι και οι κινητήρες καλύτεροι πλέον, γιατί δεν ήταν τα κλασικά ντίζελ που ντουμάνιαζαν το σύμπαν. Πάρε το ντιζελοκίνητο, το ντεπόζιτο είναι μεγαλύτερο και υπάρχει πολύ καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής ως προς την κατανάλωση. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Η τιμή έχει ανέβει. Θα μείνει έτσι, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι σε ένα μήνα περίπου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και ο κόσμος που κάνει ασκήσεις στις πολυκατοικίες έχει πάθει εγκεφαλικά. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν άνοιγε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα άνοιγε σε μια τιμή από 1,80 μέχρι 2. Ανάλογα και με την περιοχή. Είναι απολύτως προφανές ότι αυτό είναι απολύτως μη βιώσιμο. Θα ήταν στην πραγματικότητα διπλασιασμός της περσινής τιμής. Η μέση τιμή πέρσι ήταν 1,10. Δηλαδή, αν έβαζε μια πολυκατοικία, λέω εγώ, 1000 λίτρα, που μια πολυκατοικία αν βάζει πετρέλαιο, δεν βάζει μία φορά το χειμώνα, βάζει τουλάχιστον 2 με 3. Ανάλογα με τις καταναλώσεις και το πόσο βαρύς είναι ο χειμώνας και το πόσο ανάβουν το καλοριφέρ τα διαμερίσματα εκεί πέρα. Είναι προφανές ότι αν έβαζε πέρσι 1000 λίτρα με 1100 ευρώ, ξέρω εγώ, φέτος θα τα έβαζε με τη διπλάσια τιμή, με 2 χιλιάρικα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα βάρος το οποίο δεν είναι εύκολο να το επομισθούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα που ζορίζονται, που έχουν παιδιά, που είναι συνταξιούχοι. Οπότε θα είναι, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Προειδοποίησε και ο κύριος Μητσοτάκης, έχει προειδοποιήσει και ο κύριος Θεοδωρικάκος προκαιρού. Δεν είναι ρητορικό το σχήμα, αλλά θα δούμε τι πρέπει να περιμένουμε. Σε λίγο θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μάκη Παπαγεωργίου. Θα κάνουμε τώρα μια ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε με τον Ζαχαρία Ζούπη, τον Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll, να χαρτογραφήσουμε λίγο το πολιτικό περιβάλλον, το οποίο αρχίζει να σχηματοποιείται, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζονται. Εχθές ήταν η έρευνα της Opinion στο Action 24 και της Pulse στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Και σήμερα θα υπάρξουν έρευνες της Mark στον Antenna, όπως ξέρω, νομίζω και η MRB βγαίνει στο Open σήμερα ο Μαύρος. Έχουμε γενικώς να βλέπουμε το επόμενο διάστημα. Πάμε και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
7: Καβαγιέρι, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
6: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ελάτε κυρίες και κύριοι να δούμε τη δεύτερη ανάγνωση των μετρήσεων. Να σταθούμε, διότι ο καλεσμένος μας είναι αυτός, στην έρευνα της Opinion Poll για το Action 24. Ο Ζαχαρίας Ζούπης, ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Ζούπη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
11: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ενδιαφέροντα ευρήματα, αν μπορούμε να περιγράψουμε τις γενικές τάσεις, ποιες θα ήταν?
11: Θα έλεγα ότι δεν βλέπουμε κάποιες δομικές αλλαγές, καταρχάς στους πολιτικούς σχετισμούς, δηλαδή να δούμε μια μεγάλη μείωση της διαφοράς πρώτου-δεύτερου κόμματος ή μια ανατροπή κάποιας θέσης κτλ. Έχουμε μια ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας κατά μισή μονάδα και περίπου τόσο λίγο λιγότερο της Ελλάς. Η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 31, έχει την αξία, είναι στον νομβούλο χρόνο θητείας. Κάπου εκεί στα ίδια περίπου είναι η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται κάτι να εισπράττει παραπάνω. Εμείς βρήκαμε 1,5% και να βρίσκεται γύρω στο 12. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε μια εικόνα καταρχάς 15 μονάδων διαφοράς του πρώτου από το δεύτερο.
0: Mm-hmm.
11: Και μια διακριτή διαφορά παρά την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ 4 περίπου μονάδων μεταξύ τρίτου ΠΑΣΟΚ από την Ελλάς. Τώρα υπάρχει μια αλλαγή που επηρεάζει σημαντικά λίγο ή πολύ μάλλον όλα τα κόμματα.
0: Mm-hmm.
11: Αναφέρομαι στη μεγάλη πτώση από 11-12 που το μετρούσαμε τον Ιούνιο,
0: mm-hmm,
11: στο 4,5 περίπου του κόμματος κυρίας Καρισιανού.
0: Εντάξει, αυτό εξαϊλώνεται σε όλες μετρήσεις πλέον. Είναι...
11: Τι αξία όμως έχει? Επειδή αυτό που βλέπαμε σαν πρόθεση ψήφου, σαν εκτίμηση ψήφου τέλος, mm-hmm, πάντων, εμφάνιζε μια αξιοσημείωτη πολυσυλλεκτικότητα. Θυμάστε που το σημειώναμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
11: Αυτή η πτώση οδηγεί κάποια ακροατήρια να επιστρέφουν και βλέπουμε ιδιαίτερα για παράδειγμα και μια άνοδο του κυρίου Βελόπουλου πάνω από μια μονάδα.
0: Άρα αναδιανέμεται στην πραγματικότητα το ποσοστό αυτών που έλεγαν ότι θα ψηφίσουν.
11: Αναδιανέμεται αυτό το ποσοστό, είναι ότι υπάρχει περίπου 2% που πάει στους αναποφάσεις τους και λίγο αυξάνονται.
0: Ναι.
11: Αλλά αυτό το προκαλεί, έστω και αυτή η μεγάλη πτώση, 70% των δυνάμεων, σε 3 μήνες, του κόμματος αυτού.
0: Ωραία. Η ΔΕΘ που πέρασε έγραψε για κάποιον καλύτερα εν σχέση με κάποιον άλλον?
11: Κοίταξε, επειδή όλα είναι συγκριτικά στη πολιτική, δεν μπορώ να πω ότι κάποιος κατέπληξε.
0: Ναι, οκ, okay, και εγώ αυτό βλέπω.
11: Ακριβώς. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται στην ικανοποίηση των μέτρων να συγκεντρώνει ένα 29,6, το οποίο έχει μια διαφορά σημαντική και από τον Αλεξίπρα και από τον Νίκο Αντρουλάκη, που είναι, ας πούμε, συγκρούεται γύρω από το 16. Είναι μια διαφορά. Αυτό συνδέεται δε με το θέμα της αξιοπιστίας. Γιατί
0: ποιον πιστεύουν οι πολίτες ότι μπορεί να εφαρμόσει όσα λέει?
11: Αυτά που ακούσατε, ποιος νομίζετε ότι μπορεί να τα εφαρμόσει?
0: Εντάξει, σε αυτό έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα πάντα ο Πρωθυπουργός, θα πω εγώ.
11: Ναι, ναι. Αλλά ξέρετε, επειδή αυτό συνεχίζεται και εκφράζεται σε μια σειρά δείκτες, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το βλέπουμε κάθε μήνα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
0: Ναι.
11: Θα το βλέπαμε και σε ερώτηση, επειδή κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις, ποιος μπορεί να χειριστεί την εξωτερική πολιτική ή την οικονομία ή την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Έχει μια διακριτή διαφορά μεγάλη από τον δεύτερο που τώρα εμφανίζεται, ο Αλέξης Τσίπρας, σε αυτά τα ερωτήματα, και χαμηλότερα με κάποια διαφορά διακριτή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Άρα θα έλεγα ότι συνηθίζουμε να λέμε μετά από τη ΔΕΘ. Εμένα, κύριε Ευγενή, δεν με εντυπωσιάζει. Ποτέ δεν ήμουνα, και από μια διαχρονική μελέτη των ΔΕΘ, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση που πήρε αυτό το χαρακτήρα η ΔΕΘ περισσότερο που έχει ενός πολιτικού κέντρου κάποιων ημερών, ας
0: ναι,
11: πούμε.
0: Ναι, ναι.
11: Ποτέ μετά δεν είδαμε να γεννιούνται νέες διεργασίες, ρεύματα. Μπορεί
0: όχι
11: να ενισχύονται λίγο ή να αποδυναμώνται ρεύματα που όμως είναι ήδη δημιουργημένα.
0: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Και πέρσι θυμίζω ότι η κυβέρνηση εισέπραξε δημοσκοπικά ό,τι εισέπραξε, αφού τα μέτρα άρχισαν να καταλήγουν στις τσέπες των πολιτών. Ο πολίτης είναι με τη λογική του εντυπαλάμη και ούτω βοήσομεν. Υπάρχει όμως η παράμετρος της ακρίβειας. Οπότε εδώ υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία εξουδετερώνονται στην πραγματικότητα από τις ανατιμήσεις. Αυτό πώς προσμετράτε?
11: Προσέξτε, καταρχάς υπάρχει, όταν ρωτήσαμε για τα προβλήματα, όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 4-5 χρόνια, μακράν πρώτο είναι η ακρίβεια. Καταρχάς να πούμε ότι τον Ιούνιο τη βρίσκαμε πρώτη με 55% απαντήσεις. Τώρα τη βρήκαμε καταρχάς με 62,4. Δηλαδή έχουμε μια γενναία αύξηση. Ναι. Το δεύτερο στοιχείο με την ακρίβεια, που νομίζω ότι είναι το κεντρικό θέμα, όταν ρωτάμε τα κριτήρια ψήφου και δεν βάλουμε μόνο αλλαγή, σταθερότητα και βάλουμε μια σειρά παράγοντες, το αλλαγή σταθερότητα πάει δεύτερο-τρίτο, είναι ένα ντέρμπι για τη δεύτερη-τρίτη θέση που λέμε, με 40% πρώτο κριτήριο είναι ποιος θα μου εγγυηθεί ότι θα μου βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Τώρα, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, και αυτό και πέρυσι θυμάμαι, γιατί πέρυσι ήταν περίπου στο 28,5 η ικανοποίηση από την κυβέρνηση, από ό,τι έβλεπα, για να θυμηθώ κι εγώ. Αν πάρουμε τα μέτρα της κυβέρνησης που αξιολογήσουμε, πρώτο έρχονται, γιατί φτάνουμε και σε μέτρα που έχουν ικανοποίηση και 43% και άλλα που έχουν 30%. Μεγαλύτερη ικανοποίηση έχουν αυτά που φαίνονται πιο άμεσα, πιο ορατά, πιο αποτελεσματικά. Κάποια άλλα, όπως για παράδειγμα στη μεσαία τάξη, είτε είναι το τέλος επιτιδεύματος, είτε όλες...
0: Άμα δεν τα δει ο άλλος...
11: Πολύ περισσότερο, το ίδιο περίπου ισχύει και για τους δημοσίους υπαλλήλους που σου λέει του χρόνου το Δεκέμβρη, άρα και επειδή ισχύει αυτό που λέτε, αυτή η αξιολόγηση επί της ουσίας των μέτρων κρατάει στη ζωή πολύ περισσότερο από ό,τι βλέπουμε εμείς σαν φωτογραφία της στιγμής πακέτο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε. Κοίτα, άρα λοιπόν, αν υπάρχει ένας κίνδυνος για την κυβέρνηση, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ από αυτό που λέτε, είναι ο χειμώνας να είναι πολύ δύσκολος και πολύ δαπανηρός για τα νοικοκυριά και αυτές οι ανατιμήσεις να εξουδετερώσουν τα όποια θετικά και ανακοινωνικές ομάδες μέτρα έχουν εξαγγελθεί και θα πληρωθούν κάποια εξ αυτών τους αμέσως επόμενους μήνες.
11: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα ότι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι ακριβώς όπως το θέσατε. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις για μια κυβέρνηση. Αυτή είναι η κομβική που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν θα ενταθεί ένα κύμα διαμαρτυρίας ή αν θα υπάρξει κάτι το αντίστροφο και άρα και μια ενδυνάμωση και της Νέας Δημοκρατίας ως κόμμα που μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις και οικονομικές, ας πούμε, σαν και αυτές που μας προειδεάζουν τα
0: γεγονότα. Το είπε και χθες, είπε και ο κύριος Μητσοτάκης χθες, περιέγραψε ένα δίλημα, το είπε ελπίδα ή περιπέτεια. Δεν έβαλε τη λέξη σταθερότητα, το κρατώ και αυτό το πράγμα. Θέλει να δώσει ένα βάθος, είναι προφανές ο κύριος Μητσοτάκης στον πολιτικό ορίζοντα. Τώρα θέλω να κάνω δύο γρήγορες ερωτήσεις για τη δεύτερη θέση. Για τον κύριο Τσίπρα, μπορούμε να πούμε ότι κάπως έχει φρενάρει η αυξητική δυναμική του κόμματός του?
11: Τι θέτε σωστά, γιατί με ρωτάνε για τα βάνη και λέω 7 μήνες πριν τις εκλογές δεν μπορώ να μιλήσω ούτε για τα βάνη.
0: Εντάξει.
11: Αλλά έχετε δίκιο, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, πρέπει να απαντήσει σημαντικά θέματα για να δει αν μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά του. Π.χ. φαίνεται να μην έπεισε το πρόγραμμα. Δηλαδή δεν ήταν...
0: Το πρόσωπο είναι καλύτερο από το πρόγραμμα.
11: Ναι, δηλαδή είναι το φάντασμα της Θεσσαλονίκης και ένα πρόβλημα αξιοπιστίας. Είναι το όλο...
0: Οι παλινοδίες που ακολούθησαν, πολλά μπορεί να είναι.
11: Μα ακολούθησαν και ακόμα, ας πούμε.
0: Και ακόμα ακολούθησαν.
11: Πολλοί κόσμοι ψάχνουν να καταλάβει τι και πώς με το 1% από το πιο πλούσιο.
0: Ενώ στο Πασόκ είναι το αντίθετο, ήταν καλύτερο το πρόγραμμα, αλλά το πρόσωπο δεν θέλγει.
11: Κάπως έτσι, αν και έχει μια μικρή βελτίωση ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ικανοποίηση
0: από τις εξαγγελίες,
11: ο κύριος Αντρουλάκης, είναι μία ή άλλη με του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
11: Και έχει κάτσε κάποιους ποιοτικούς δείκτες μικρή βελτίωση, όμως τα μέτρα που τον ανεβάζουν είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Για παράδειγμα, μεγάλο κομμάτι της απήχης είναι ο 13ος μισθός, 13η σύνταξη.
0: Μάλιστα.
11: Γιατί ρωτήσαμε για έναν από τους δύο, ποια θεωρείται πιο συμβολική, πιο έτσι, σημαντική παρέμβαση που πρότεινε. Με μικρό ποσοστό σε σχέση βέβαια και τη συνολική ικανοποίηση προκύπτει ο 13ος μισθός, 13η σύνταξη και το ΦΠΑ που άλλος το καταλαβαίνει πιο λιανά και πιο άμεσα πιθανά.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στην επόμενη μέτρηση της Opinion για το Action 24, γιατί πάντα έχουν ενδιαφέρον οι έρευνές σας. Ευχαριστώ θερμά κύριε Ζούπη για τη συζήτηση, να είστε καλά.
11: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, γρήγορο μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης στην συντροφιά σας. Να πω καλημέρα στους Γιώργηδες που στέλνουν μηνύματα. Είναι τρεις οι Γιώργηδες εδώ πέρα που έχω. Και στον Γιώργο τον Καπράλο και στον άλλο τον Γιώργο που λέει ότι ανθούν και λέει και οι κυραλιφές για την καράφλα. Να σας πω κάτι. Μην πιστεύετε τέτοιες βλακίες. Λέει πραγματικά. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη. Λέει χρόνια πολλά στη Σοφία, την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα. Σοφίας πίστεως, αγάπης και ελπίδα σήμερα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Να σας χαιρόμαστε. Ακούω την καμπάνα 7.30 ώρα το πρωί. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι κυρίες και κύριοι η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για εσάς. Όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Με ρωτάει ο Βίρονας πώς αξιολογώ μέχρι τώρα τη φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Νομίζω ότι η κυρία Λατινοπούλου θα έχει μία εγγενή δυσκολία. Ενώ η ίδια είναι ένα πρόσωπο που κάνει γκέλ σε ένα κοινό δεξιόστροφο, που μπορεί να ήταν στη Νέα Δημοκρατία, που μπορεί να ήταν λίγο ανένταχτο, που μπορεί να ήταν ακόμα και στον Κασιδιάρη, θέλω να πω, χωρίς βεβαίως να λέω ότι η Λατινοπούλου έχει κάποια σχέση με τον Κασιδιάρη και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Δεν αμφισβητώ τα δημοκρατικά της διαπιστευτήρια, παρότι διαφωνώ με πάρα πολλές απόψεις της, τις θεωρώ. Τώρα αυτό με τους Ρωμά και με τους Γύφτους, εντάξει τώρα, okay, έχει γίνει και λίγο. Από ένα σημείο και μετά έχει γίνει και μια εμπορική μανιέρα. Αυτό είναι πολιτική για την πολιτική, δεν είναι επί της ουσίας πολιτική. Ή τώρα αυτό το βίντεο για να κάνεις την cool εν όψη των σχολείων που λες παιδιά, κορίτσια μην πάμε με την τρέσα και με τον ήχη κάγκελο και το ένα και το άλλο. Εντάξει, okay. Λίγο μπουμερίστικο μου φάνηκε να το πω με όρους Instagram και TikTok. Αλλά η κυρία Λατινοπούλου θα έχει μια δυσκολία. Θα έχει μια δεδομένη δυσκολία εφόσον και ο κύριος Σαμαράς και ο Κασιδιάρης κάνουν κόμμα. Θα γίνει σάντουιτς. Είναι απολύτως δεδομένο. Δεν θέλω να μπω στην κουβέντα πολύ για το κόμμα Κασιδιάρη, γιατί αυτό είναι ένα αντικείμενο της δικαιοσύνης. Επίσης, αυτές είναι οι μέρες του Παύλου Φίσα μετά τη δολοφονία του από τους χρυσαυγίτες φίλους του Κασιδιάρη και όλων αυτών των περίεργων τύπων της Χρυσής Αυγής. Θέλω να πω ότι αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ο Κασιδιάρης έχει δυναμική κομματική. Αν όμως περάσει τον Άριο Πάγο, το οποίο εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, και επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν θεωρώ ότι σχέδια τα οποία κοινολογούνται στο φως της ημέρας μπορούν να περάσουν από τη βάσανο των ανωτάτων δικαστικών, λες και είναι τίποτα σχολιαρόπεδα της πρώτης δημοτικού. Δεν γίνεται εύκολα 100 η αλεπού, 101 τα αλεπουδάκι. Και αν καμιά φορά συμβαίνει, είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ο κανόνας είναι ότι οι ανώτατοι δικαστικοί είναι έμπειροι και μπορούν και κρίνουν. Δεν είναι στόκοι. Λοιπόν, τώρα, θέλω να πω για την κυρία Λατινοπούλου λοιπόν ότι θα πλαγιοκοπηθεί από το κόμμα Σαμαρά, είναι δεδομένο. Δεν τίθεται θέμα, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνω των 50-60, οι οποίοι είναι μεταξύ των δύο. Στους νεότερους δεν ξέρω τι θα πάρει. Επίσης πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι τα likes δεν είναι ψήφοι. Και θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Το είχα εξηγήσει κάποτε και σε έναν στενό συνεργάτη της κυρίας Λατινοπούλου, ο οποίος είχε πολιτευτεί με άλλο κόμμα. Και το λέω με όλη μου την αγάπη και τη συμπάθεια. Νόμιζε ότι επειδή κάνει πολύ μεγάλο χαμό στα social media, θα πάει και πάρα πολύ δυνατά. Του εξηγούσα ότι ο αλγόριθμος δεν είναι συγκεκριμένος ως προς τις περιοχές. Άμα πολιτεύεσαι στη Βόρεια Αθήνα και σου κάνουν like και σε συγχαίρουν άνθρωποι που ψηφίζουν στην Αλφα Αθήνα ή στα Νότια, είναι παγερά διάφορο. Πρέπει να είναι στοχευμένη η προσέγγιση σου.
Αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ενώ γάζωνε στα social media, στις εκλογές βγήκε τελευταίο. Ή τελευταίος, προτελευταίος στην εκλογική περιφέρεια που πολιτεύτηκε, γιατί δεν έκανε παραδοσιακή πολιτική. Για να πάρεις σταυρό, θες δουλειά. Και ανάλογα με το κόμμα στο οποίο είσαι, θες τοπική παρουσία, θες συλλόγους, θες λαϊκές, θες δήμους, θες πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Τώρα, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πριν πάμε να συζητήσουμε. Α, μου λέει ο Τάσος, μου λέει για την κυρία Καριστιανού και ότι είναι κβαντική παιδίατρος. Εγώ έχω ξαναείπα, δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Μια συνέντευξη έχω κάνει σήμερα με τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Σαπουνά, στο πρώτο θέμα. Αναφερόμαστε και στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν λέω ότι κάποιος θα πάρει οπωσδήποτε στο λαιμό του άνθρωπου τώρα. Δεν πιστεύω ότι κάποιος γιατρός θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει πάντα ένα ζήτημα εμπιστοσύνης και κρίσης και των πολιτών. Και οι πολίτες πρέπει να έχουν μία αίσθηση πού πηγαίνει το πράγμα, σε ποιους απευθύνονται. Έτσι, δηλαδή, το είπα και χθες, δεν μπορεί να έχεις ένα πατερούλι να σου λέει πήγαινε στον τάδε γιατρό. Πρέπει και εσύ να ξέρεις. Ή τουλάχιστον να το ψάχνεις λίγο περισσότερο, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Πρέπει και εσύ να το ψάχνεις λίγο περισσότερο. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Λοιπόν, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Telecom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Θα ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Την καλημέρα μου στους φίλους πρωινής παρέας. Ναι, μου στέλνουν διάφορα μηνύματα. Μου λένε τώρα για την κυρία Καριστιανού και για το. Είναι κβαντική παιδίατρος. Τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ο καθένας κρίνει, κατά τη γνώμη μου. Ο καθένας αξιολογεί τα δεδομένα και τι του ταιριάζει και την ευθύνη που έχει ο καθένας απέναντι στον εαυτό του πρωτίστως, στην οικογένειά του κλπ. Θυμίζω τρεις τρόπους επικοινωνίας έχουμε. Είναι το 212-212-4800, είναι το nerpapakialfaradio989.gr και είναι και το 6947 989-989 το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε για τα ενεργειακά, για τις ανατιμήσεις. Είπαμε και το ανέφερε και στο Δελτίο Ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου ότι υπάρχει μια αχτίδα αισιοδοξία σήμερα από τη Σαουδική Αραβία, η είδηση ότι κάπως αποκαθίσταται προοδευτικά η ροή σε αυτόν τον αγωγό που είχε σταματήσει πλήρως την λειτουργία του. Αυτό κάπως εξορθολογίζει τις διεθνείς τιμές, αλλά είμαστε πάνω από τα $100 το Brent. Βεβαίως, το έχουμε πει, οι πόλεμοι είναι δύο. Είναι ο πόλεμος στον κόλπο και είναι και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος που συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό και με σημαντικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ρωσικών εξαγωγών, κυρίως του ντίζελ. Για να δούμε τι θα δούμε το επόμενο διάστημα, ζήτησα τη βοήθεια ενός πολύ έμπειρου περιτά ενεργειακά ανθρώπου, του ενεργειακού αναλυτή με πολλά χρόνια διαδρομής στον κλάδο, του κυρίου Μάκη Παπαγεωργίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
10: Καλημέρα, κύριε Πιανίδη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς το βλέπετε τώρα το πράγμα να πηγαίνει? Μπορούμε να εικάσουμε ότι έχουμε κάνει ένα πλατό στα ψηλά επίπεδα και βαίνουμε προς αποκλιμάκωση, ή είμαστε ακόμα σε πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον?
10: Πιστεύω ότι είμαστε ακόμα σε ευμετάβλητο περιβάλλον, και αυτό γιατί αφενός μεν στη Μέση Ανατολή η δραστηριοποίηση των Χούθη είναι κάτι καινούριο, μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία εκεί. Και φυσικά το κλίμα, γιατί ξέρετε, όπως είπατε πάρα πολύ, έχει αρχίσει μια σχετική ροή τον αγωγό αυτόν της Σαουδικής Αραβίας.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, να σας ζητήσω, αν έχετε, αν μιλάμε από Bluetooth ή από hands free, λίγο πιο κοντά, αν θέλετε, το μικρόφωνο.
10: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Για να είναι ο ήχος συνεχής.
10: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Απλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση αυτή τη στιγμή με τα καινούρια στοιχεία.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, συγγνώμη, πρέπει να επαναλάβουμε λίγο την κλίση, γιατί είναι λίγο ο ήχος προβληματικός. Κυρία Ντίνα μου, αν μπορούμε να επαναλάβουμε λίγο την κλίση του κύριου Παπαγεωργίου, γιατί είναι κρίμα να αδικηθεί αυτό το οποίο λέει. Στην πραγματικότητα, τι πάει να πει ο κύριος Παπαγεωργίου? Ότι είμαστε σε ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον, το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα να προβλέψεις σε ποια κατεύθυνση θα πάει. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι ήμασταν σε μια κατάσταση σημαντικής ύφεσης στις διεθνείς τιμές, που είχε μια αντανάκλαση και στις τιμές της αντλίας. Όμως προοδευτικά ξαναπήραμε την ανηφόρα και είμαστε τώρα σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Το έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή μου, είμαστε στο σκέλος όπου το ντίζελ σε πάρα πολλά πρατήρια έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης. Ελπίζω ότι τώρα θα ακούγόμαστε καλύτερα, κύριε Παπαγεωργίου, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε.
11: Ναι, και εγώ το ίδιο θέλω να πιστεύω. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι και από την πλευρά της Μέσης Ανατολής υπάρχει το κλίμα ανησυχίας στις αγορές, είναι ξεκάθαρο, αλλά και όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Ευγενίδη,

0: Μεγάλη για τις εταιρείες, όχι για τον καταναλωτή.
1: Άρα εσείς έχετε μια εκτίμηση ότι grosso modo η τιμή της λιανικής θα είναι περί τα 2 ευρώ.
0: Στη βενζίνη εννοείται.
1: Ναι, στη βενζίνη. Ναι.
0: Στη βενζίνη.
1: Ναι. Και στον ντίζελ ναι. Κίνησης αντιστοίχως, γιατί σε αυτή ναι. Την περίπτωση πηγαίνουν χέρι-χέρι.
0: Ναι, περίπου. Ναι, εκεί πιστεύω θα είμαστε. Εκεί που υπάρχει μια, αν θέλετε αυτή τη στιγμή, ανησυχία μεγάλη στον κόσμο και το ξέρουμε όλοι, είναι με το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί πράγματι, κακά τα ψέματα, όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Που να πω και το εξής, με τρέψτε, ότι δεν είναι ευθύνη των δηληστηρίων ή των εταιριών όταν έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα, αν θέλετε, το πώς η κάθε χώρα αντιμετωπίζει τις κρίσεις. Τι σχέδιο έχει. Mm-hmm. Είτε αυτό λέγεται ενεργειακή κρίση, είτε οικονομική, οτιδήποτε έτσι. Mm-hmm. Εδώ έχουμε ενεργειακή.
1: Εδώ η Ελλάδα πάει σε μια λογική επιδότηση στην Αγγλία. Ακούω μια άλλη συζήτηση, για παράδειγμα από τη Γερμανία, υπάρχει η Υπουργός Οικονομικών το έλεγε, ότι σκέφτονται τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Δεν ξέρω τι σας φαίνεται πιο αποτελεσματικό στο τέλος ημέρας.
0: Εγώ φιλοσοφικά, αν θέλετε, είμαι εναντίον των επιδομάτων. Διότι δεν λύνουν προβλήματα. Είναι απλά μια, αν θέλετε, προσωρινή λύση. Στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε κάποια μείωση σημαντική. Όπως έχουμε ξαναπεί και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή στο ΦΠΑ. Γιατί αυτό είναι οριζόντιο μέτρο, είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί προς όλους και δεν μπορούμε να βάζουμε όρια σε αυτά, ενώ ξέρετε, οικονομικά όρια, διότι αφορά την οικονομία συνολικά, το εμπόριο, τις μεταφορές, την κίνηση των προϊόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία μείωση και ειδικά του, θα έλεγα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που ναι μεν είναι ευρωπαϊκή, με βάση η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά έχουμε το περιθώριο να κινηθούμε από 35 λεπτά μέχρι 75. Εμείς έχουμε 75 λεπτά επιβάρυνση στην τιμή.
1: Άρα υπάρχει, λέτε, ένα σημαντικό περιθώριο.
0: Ακριβώς. Και τη στιγμή κιόλας που η οικονομία, ενώ το γενικό πλαίσιο της οικονομίας είναι καλό με πλεονάσματα κλπ, υπάρχει το περιθώριο να γίνει. Δεν είναι μεγάλο το κόστος σε αυτή την
1: Δεν είναι περίπτωση. Μεγάλο το κόστος, γιατί ακούω πάντα ότι το αντεπιχείρημα είναι η σημαντική απώλεια εσόδων για τα δημόσια ταμεία, γιατί η κατανάλωση δεν έχει μειωθεί. Υπάρχει η αναπόδραστη αναγκαιότητα ο κόσμος να βάλει καύσιμα.
0: Θα γίνει όμως, κοιτάξτε, αν συνεχίσει αυτή, μπορούμε να το δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία, που με βάση αυτά τα δεδομένα που συζητούμε αυτή τη στιγμή για την αγορά και τη διεθνή κυριευγενία, ότι θα μειωθεί από την άλλη πλευρά η κατανάλωση από τους απλούς καταναλωτές, θα ακριβήνουν τα προϊόντα, θα έχει άλλου είδους επιπτώσεις στην οικονομία. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα από όλες τις πλευρές, όχι μόνο από μία. Γιατί όταν έχουμε μια κρίση, κακά τα ψέματα, δεν είναι μονομερές το αποτέλεσμα, είναι πολλαπλό. Είναι πολυμερές με την έννοια ότι επηρεάζει πολλούς τομείς της οικονομίας. Οπότε πρέπει να βρίσκονται τρόποι, λύσεις που φέρνουν ισορροπία. Δεν λύνουν το πρόβλημα μιας διεθνούς κρίσης, παραδείγματος χάρη, αλλά έχεις ισορροπία στο να μπορέσει να λειτουργήσει η δική σου οικονομία. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα η οικονομία κατά βάση είναι με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις.
1: Μα η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντική και επί της ουσίας δεν έχει γίνει και τίποτα για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες
0: ακριβώς
1: δεν μπορούν να αποστούν της ενεργειακής κατανάλωσης. Να κάνουν τώρα.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Η βιομηχανία τι να κάνει, δεν θα χρησιμοποιεί καύσιμα και δεν θα χρησιμοποιεί και ρεύμα.

0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, ακριβώς. Άρα γι' αυτό λέω ότι αφού αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης και φαίνεται, δεν το λέω με κακό τρόπο, απλά φαίνεται με τις λειτουργίες. Και όταν μιλάμε για επιδόματα σημαίνει ότι δεν έχουμε σχέδιο αντιμετώπισης.
0: Να φανταστώ ότι και ευρωπαϊκά δεν υπάρχει κεντρική προσέγγιση. Θα μου πείτε, εδώ δεν υπήρξε το 2022 στην βαρβάτη ενεργειακή κρίση μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
1: Απόλυτα σωστό και συμφωνώ τα μέγιστα, κύριε Ευγενίδη, διότι και τότε υπόθηκε από όλες τις πλευρές και από εμάς, έτσι, ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκό σχέδιο και δεν έγινε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν κάναμε ούτε εμείς. Αυτό δυστυχώς. Αυτό είναι το δυστύχημα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δίνει τις βασικές γενικές κατευθύνσεις, τις στρατηγικές κατευθύνσεις στα διάφορα θέματα. Από εκεί και πέρα η κάθε χώρα κάνει την πολιτική που ταιριάζει στην ίδια και στην οικονομία της και στην... και στον κόσμο της. Αυτά δεν έχουν γίνει. Και πράγματι έχετε δίκιο ότι σε πολλές χώρες δεν έχουν γίνει και κυρίως στις Βρυξέλλες. Και ακόμη και η ομιλία της Φόντερ Λάιεν.
0: Τίποτα, χθες ήταν λες και δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Θα πάμε όλο, θα γίνουμε όλο ηλεκτρικά. Όλο. Δηλαδή, ποια είναι η απάντηση, να μειώσουμε τη ζήτηση. Εντάξει, οκ.
1: Ναι, το οποίο είναι εντελώς παραπλανητικό. Διότι και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ενέργεια.
0: Χρειάζονται υποδομές.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τραγωδία στην άσφαλτο με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δύο να τραυματίζονται όταν το αυτοκίνητό τους εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μάντρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα τα ξημερώματα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18, 23 και 26 ετών. Στο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο 18χρονοι τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού και σε ξεχωριστά κελιά οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Ως ανυπόστατους, απέρριψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Μικρή ανάσα για τις τιμές του πετρελαίου μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου προς την Ασία μέσω του Ομάν. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στις επόμενες ημέρες να επαναφέρει σε μερική λειτουργία τον αγωγό East-West, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάστασή του μέσα σε περίπου 6 εβδομάδες. Ο αγωγός, που αποτελεί σημαντική εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ, έχει υποστεί ζημιές από επιθέσεις με drones. Στα 104 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Ένα δολάριο αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Έχουμε κρατήσει εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφέροντας ότι αυτό πάει σε αυτούς που έλεγαν δώστα όλα. Τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ και τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων αναμένεται να εξετάσουν αύριο στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων θα οδηγηθεί σήμερα η 48χρονη μητέρα που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 17 ημερών βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε ότι είχε λάβει αναφορά πως η 18χρονη μητέρα υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της από την ηλικία των 4 ετών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι κοντά στα Αραζάτα Κεφαλονιάς. Ο 17χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι όταν συγκρούστηκε με άλογο το οποίο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Κατά τις ώρες των εργασιών, η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στον διεθνή χώρο, με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρήσει πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Η προτινόμενη ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην κοινή μας ενδυνάμωση, απάντησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το πολιτικό, η πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν για τον Καναδά ευνηδίασε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων. Εθνική έκτακτη ανάγκη για την υγεία κήρυξε η κυβέρνηση στα νησιά Φίτζη εξαιτίας της αύξησης των μολύνσεων από τον ιό HIV, σχεδιάζοντας να ενισχύσει την πρόσβαση σε εξετάσεις, πρόληψη και θεραπεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Στα αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0. Στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το Κυπέλλου Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
10: Ο νέος Κασελάκης ονομάζεται Κασιδιάρης. Όχι, όχι, δεν ταυτίζουμε πολιτικά τους ανθρώπους, αυτό μας έλειπε. Η ταύτιση προέρχεται από τα κανάλια. Με το ίδιο πάθος που παλιά κυνηγούσαν τον Κασελάκη, τώρα τρέχουν πίσω από τον Κασιδιάρη. Πού πάει, τι κρατάει, πώς λένε το σκύλο του, μάλλον Αδόλφο. Πώς λένε τον άνθρωπο που ρυθμίζει τον ήχο, Σταμάτη Καρλούτσο. Πώς λένε το κορίτσι που επιμελείται ταχυτικά, Χριστίνα Μούγιου. Και ποιος είναι εδώ στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο ίδιος, ο Βαγγέλης Πέρης. Η πιο σκληρή πόλεμη, αδέρφια, είναι η εμφύλη. Όταν ο αδερφός πολεμάει τον αδερφό ή όταν σύντροφος πολεμάει σύντροφο. Ο σύντροφος Φλωρίδης πάλεψε για χρόνια προκειμένου να σηκωθεί ο ήλιος πάνω από την Ελλάδα. Δίπλα του βρισκόταν ο σύντροφος Δουδονής. Αυτό είναι το ειρηνικό παρελθόν. Το παρόν είναι πολύ πιο βίαιο.
11: Κύριε Φλωρίδη,
12: γιατί είναι αρμόδιος.
11: Τι δουλειά έχετε εδώ πέρα. Διαβάστε το σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ σκοτείτε και φύγετε. Λάθρα ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα. Τεκμέρετε ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Ναι, ναι, ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
10: Παλιοί σύντροφοι που λέγανε καλημέρα σύντροφε. Γεια σου σύντροφε, απαντούσε άλλος. Και πήγαιναν στους ατέλειους δρόμους του κοινού αγώνα. Τώρα, ντροπή σου, έσχος, εσένα ντροπή σου. Αλλάζουν τα πράγματα.
13: Α, εκείνη
10: η ατέλειωτη δρόμη.
13: Α, εκείνη.
10: Η στίχη είναι του Ρίτσου, θέλω να σου πω.

0: Ρε παιδιά, ο Πατούλης που είναι, έχει βγει σε κανένα κανάλι. Και εμείς δεν το περιμέναμε εδώ. Α, δεν προλαβαίνει. Θέλει κάμερα. Α, εμείς δεν έχουμε κάμερα. Με ποιος έχει πλακωθεί, με όλους. Δηλαδή σε όλα τα πρωινά έχει περάσει, έχουν πει κουβέντες βαριές. Και στα μεσημεριανά έχει βγει. Τελευταία στάση ήταν εκεί, στο Sky, απέναντι Αναστασοπούλου.
1: Μακάρι αυτό να το λέγαμε και από το Υπουργείο και από τον Ιατρικό Σύλλογο εγκαίρως και νωρίτερα και φωναχτά και να μην τρέχουμε τώρα,
2: συνέχεια,
1: Πρόεδρε.
2: Το λέμε κύριε Αναστασοπούλου, και διαφημίζετε στα κανάλια διάφορες τεχνολογίες οι οποίες είναι αδόκιμες. Ναι. Έχετε πάρει άδεια για να βγαίνει ο κάθε γιατρός και να
1: λέει ένα λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ μιλάτε στον Sky. Ένα. Άρα αν θέλετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, κανάλια, να το πείτε ανοιχτά. Αφήστε το γενικό και αόριστο στα κανάλια. Υπάρχει δηλαδή... Υπάρχει έχει διαφήμιση που παίζει στον αέρα. Μισό.
2: Γιατρούς οι οποίοι δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Κύριε Πατούλη, υπάρχει δηλαδή διαφήμιση που παίζει αυτή τη στιγμή στον τηλεοπτικό σταθμό Sky
2: δεν
1: και σας παρακαλώ να προσέχετε τι λέτε.
2: Κύριε,
1: ενώ έχει βγει ανακοίνωση από τον ιατρικό σας σύλλογο.
2: Λέω κυρία Αναστασοπούλου.
1: Ναι.
2: Γιατί είμαστε σε ένα χωριό όλοι μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, αλλά αυτό που σας λέει είναι ότι έπρεπε να το έχετε κάνει νωρίτερα. Κύριε Πατούλη, το θέμα τώρα είναι το εξής, μην το προχωρήσουμε. Το ότι αυτή την προειδοποίηση έπρεπε να την έχετε κάνει νωρίτερα ή να δείτε το πλαίσιο, ή να δείτε το πλαίσιο των ιατρικών τοποθετήσεων στις εκπομπές. Να μπει, να συζητηθεί και αυτό, προφανώς. Όλα να ακούτε, να κουβεντιάσουμε.
2: Έχετε κανάλι σας 2,5 χρόνια. Λέω όμως ότι το έχουμε πει εκατοντάδες φορές και υπάρχει και αρχηγός κόμματος που διαφημίζει αλυφές. Το ρώτησε κανείς που παρασκευάζονται.
1: Ωραία, καταγγείλτε το, δική σας δουλειά είναι αυτή.
4: Πρέπει να το καταγγείλετε εσείς.
1: Ποιον εγκαλείτε ακριβώς.
4: Είναι χρόνια αυτή η ιστορία, όμως δεν έχει γίνει κάτι.
2: Να τον καλέσουν, δεν υπάρχουν κόμματα στη Βουλή.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Γιώργο που ξέρεις τα πολλά κι όμως σου κάθε βάζει. Γιατί στα τίμια παιδιά.
0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Πατούλης. Του θέσαν ερωτήματα, δεν μπορεί να τα απαντήσει όλα. Παρ' όλα αυτά ξέρει κάμποσα.
6: Καλάζει.
0: Όχι κάμποσα, πολλά.
6: Γιώργο που ξέρεις τα πολλά.
0: Και σε αυτό που είπε ο Πατούλης έχει δίκιο. Στα κανάλια βγαίνουν διάφοροι εναλλακτικοί ή οτιδήποτε γιατροί, χωρίς κανείς ποτέ να ελέγχει τι είναι αυτό που θα πούνε, τι πρεσβεύουν και αν είναι κομπογιάννητες. Και γιατί βγαίνουν στα κανάλια, γιατί πληρώνουν, είναι απλό. Εντάξει, όλοι είναι εναντίον των κομπογεννητών, πολιτικοί, αρχηγοί, βουλευτές. Δεν έχουμε ακούσει μια κουβέντα από το Βελόπουλο. Δεν είναι ο ορμητικός Βελόπουλος που ξέραμε. Για άλλα λέει. Ποιος ξέρει γιατί. Μπορεί να φταίει και η προηγούμενη θητεία του.
7: Να επαναλάβω που βοηθάει το εντερικόν για να μην παρεμηνευτούμε. Ακούστε. Σπαστική κολίτιδα. Ευερέθηστο έντερο. Συσπάσεις εντέρου. Πρίξιμο εντέρου, εντερικές διαταραχές, δυσκυλιότητα και κολικούς εντέρου. Όλα αυτά είναι το εντερικόν. Και πρέπει επίσης να σας πω ότι το ανασωπητικόν είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος ώστε να βοηθήσει στο μεταβολισμό του. Να βοηθήσει δηλαδή, γιατί ο συνδυασμός το ανασωπητικό βοηθάει στο μεταβολισμό, έτσι το εντερικό στο έντερο, με συνέπεια να χάνεται κιλά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά τα οποία πουλάει ο Βελόπουλος έχουν περάσει από κάποια έγκριση. Νομίζω ότι έχει γίνει το ακριβώς αντίθετο. Υπήρχαν και κάποιες δικαστικές διαδικασίες που είχαν κινηθεί για αυτά τα οποία πρέσβευε, όχι τα πρέσβευε, τα πουλούσε. Αλλά όλο αυτό είναι πόλεμος που κάνει ο Σόρος, παιδιά, εναντίον του. Εμείς τον στηρίζουμε. Όχι εμείς, όλη η Ελλάδα. Γιατί έχει θεραπευτεί από το εντερικό.
8: Η Ελλάδα μιλά, η Ελλάδα μιλά και η φωνή της ακούγεται άλλη μια φορά.
0: Και ακούγεται γιατί δεν έχει πια το πρίξιμο.
8: Βελόπουλος, η φωνή του
0: είναι
8: λαού.
0: Το ανοσοποιητικό και το εντερικό κυρίως το δεύτερο.

0: Εδώ τα λέμε, σοπάσαμε λίγο. Με την ιστορία αυτή έχουμε ψιλοσοπάσει. Αλλά υπάρχουν άλλοι που έχουν πάρει θέση, γενναία θέση, έχουν αντιδράσει εναντίον των κβαντικών σε εισαγωγικά γιατρών. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και ποιοι είναι αυτοί? Αφού δεν αντέδρασε ο Βελόπουλος, πήρανε το νόμο στα χέρια τους.
1: Η επιστημονική κοινότητα των αστρολόγων,
2: η οποία καθημερινώς
1: παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα με μεγάλη ανησυχία τον τσαρλανατισμό που φέρει το όνομα κβαντική ιατρική. Ως εκ τούτου έχει την ακαδημαϊκή υποχρέωση.
2: Ποιος?
1: Πηγαίνω στον αστρολόγο, ρε παιδάκι.
2: Δεν πειράζει, εγώ θα
1: ρωτάω. Δεν καταλαβαίνει. Ναι. Να πάρει επίσημα θέση προστατεύοντας το ανυποψίαστο κοινό από μια ψευδοεπιστήμη. Καμία επιστημονική βάση δεν υπάρχει στην επωνομαζόμενη ολιστική κβαντική θεραπεία.
0: Η Ένωση Αστρολόγων καταγγέλει τους κβαντικούς γιατρούς ότι είναι ψευδοεπιστήμη. Και ποιος το είπε αυτό? Τα άστρα τους το είπανε. Και η μελέτη των ζωδίων. Νάτα. Και τα ζυγίζω όλα. Οι κβαντικοί γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο? Γιατί είναι σε γη.

0: Πάντως να είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είναι παραδοσιακά, δεν τα έχουμε συνηθίσει, που μπορεί να λειτουργήσουν μια χαρά. Γιατί η ενέργεια και η δύναμη του μυαλού είναι μεγέθη τα οποία είναι δύσκολο να τα εκτιμήσεις στο σωστό τους, στη σωστή τους τη διάσταση.
1: Το βρει έχω γεννηθεί και από χειμώνες ξέρω.
0: Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε ενεργειακό πότισμα. Δεν είναι υποχρεωτικό να πηγαίνεις να παίρνεις το ποτιστήρι και να ρίχνεις τα λουλούδια νεράκι, όχι. Βάζεις την ενέργειά σου από απόσταση. Δεν χρειάζεται να σε ούτε καν κοντά στο φυτό. Την ενέργειά σου να λειτουργήσει και δεν θα το πιστέψετε. Δεν θα το πιστέψετε, αδέρφια, σας το λέω δηλαδή και έχω ανατριχιάσει. Ποτίζονται τα φυτά.
2: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο δεν ένιωθα καθόλου να έρθω στο γραφείο, ούτε καν να έρθω να ποτίσω τα λουλουδάκια μου που τα αγαπώ τόσο πολύ και τα φροντίζω καθημερινά. Και πραγματικά ένιωθα και ενοχές σε κάποιο σημείο, αλλά έλεγα αυτό που μου λέει η ψυχή μου αυτή τη στιγμή, τα είχα ποτίσει φυσικά Παρασκευή, αυτό που μου λέει η ψυχή μου είναι να παραμείνω στο σπίτι μου, να χαλαρώσω, να ξεκουραστώ βαθιά. Και τους μιλούσα συνέχεια, τους έστελνα συνέχεια αγάπη, τους μιλούσα και τους έλεγα ακριβώς τι αισθάνομαι. Τους έλεγα ότι θέλω να μείνω στο σπίτι, να ξεκουραστώ και τα πότιζα με αγάπη. 2 μέρες, ειδικά ο Βασιλικός δεν κρατάει με τέτοια ζέστη 2 μέρες, ευτυχώς ήταν και πιο πεσμένη βέβαια η θερμοκρασία. Τα είχα βάλει και σε ένα σημείο που δεν τα έβλεπα πάρα πολύ ο ήλιος. Και πραγματικά τα πότιζα με αγάπη, με πολύ βαθιά πρόθεση, με πάρα πολύ βαθιά αγάπη. Και σήμερα ήρθα και τα συνάντησα και τα ευχαρίστησα τόσο απεριόριστα. Κρατούσανε, ήτανε ολοζώντανα. Ο Βασιλικός είχε ένα τσικ πέσει. Και πραγματικά δεν υπάρχουν το φυσικό μέρος και το από εκεί μέρος και το από εδώ μέρος. Η αγάπη όταν είναι αγνή, όταν είναι πραγματική, όταν είναι αληθινή, αγγίζει όλες τις ψυχές, τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά. Δώσε αγάπη και μην πιστεύεις ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί αν δεν είσαι σε φυσικό μέρος. Και το βλέπω πάρα πολύ και με τις θεραπείες αυτό, πραγματικά το πώς όταν κάνουμε από απόσταση, το πώς μετασχηματίζονται τα πράγματα, αλχημίζονται, το πώς μεταμορφώνεστε οι γυναίκες που μπορεί να είμαστε χιλιόμετρα μακριά. Σας αγαπώ, αγαπάτε, γίνετε αγάπη, γίνετε όλο και πιο πολύ αγάπη και μοιραστείτε τη με τον κόσμο, μοιραστείτε τη.
0: Ήταν η κυρία Φέη Δεπάστα.
3: Ώρα για πότισμα! Πάμε!
0: Ρε χαζά παιδάκια, τι μαθαίνουν τέτοια στα παιδιά σας, τι πάνε και ποτίζουνε. Από μακριά να στέλνουν αγάπη, αλχημίζοντας το ποτίσμα. Αυτό είναι ο παλιός κόσμος. Ο νέος κόσμος είναι αυτό, στέλνει ενέργεια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλετε να ενώσουμε τις ενεργές μας? Θέλετε να στείλουμε στον άλλο αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, 20 ευρώ? 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο που μπορεί να γίνει το δοχείο που θα υποδέχετε την ενέργειά σας και μετά θα τη διασκορπίζουμε. Έχουμε και το email oner@alfaradio989.gr και ένα Viber το οποίο είναι καρμικό, 6947, γιατί είναι καρμικό, 989-989. Δηλαδή έχει την ίδια κατάληξη με τη συχνότητα του σταθμού μας. Είναι ο Alfaradio 989. Και είχαμε νέα γκάλοπ, παιδιά, αξιόπιστα όπως κάθε φορά. Βεβαίως μεταξύ τους έχουν κάποιες διαφορές, αλλά εμείς πιστεύουμε όλα τα γκάλοπ. Αλλά το πιο σωστό γκάλοπ, να είμαστε λίγο αντικειμενικοί, είναι αυτό που κάνει η κυρία Βούλτεψη. Με την αντικειμενικότητα που επίσης τη διακρίνει, μελετάει τα δεδομένα και βγάζει συμπεράσματα.
2: Δεν θα είχε ακροδεξιά πρώτη, λοιπόν, όπως και η αυτοκρατορία.
3: Μία φράση, κυρία
2: Γιαννακόπουλου. Και χρησιμοποιείτε και τα ίδια επιχειρήματα με τον Κασιδιάρη.
4: Όσα και να φωνάζει η κυρία Βούλτεψη, όσο και να ορίεται μέσα στο πανικό της η κυρία Βούλτεψη και η νέα δημοκρατία,
2: είμαι στο
4: 24 και στο 25.
2: Στο
4: 24 και στο 25.
2: Είμαστε στο 30 και θα πάμε 38. Μπράβο.
5: 38 και 8, 39 και 9.
1: Ανεβαίνει το ποσοστό. Θα πάμε 40-41 και μετά θα φύγουμε για Κάιρο. Γενικότερα τους έχει συνδέσει με Κάιρο όλους τους συνομιλητές της η κυρία Βούλτεψη. Νάτος, ο Γιώργης είναι τσαντισμένος, λέει: «Δεν είμαι κβαντικός ζυγός, είναι μεγάλη προσβολή, είμαι αστροκβαντικός ζυγός».

0: Αυτά είναι ποσοστά που κανείς δεν παίρνει. Στις ενημερωτικές εκπομπές καμία εκπομπή δεν παίρνει τέτοια ποσοστά εδώ που τα λέμε. Έχουμε και το Καλημέρα Ελλάδα που ξεκίνησε με νέους παρουσιαστές, νέα ορμή, νέα θέματα και θέματα που ενδιαφέρουν το κοινό. Δηλαδή, ακούς το Καλημέρα Ελλάδα και μαθαίνεις κάποια πράγματα.
1: Αν είναι η αγάπη αμαρτία, αλλά σε άλλη edition, σε άλλη εκδοχή.
2: Για πάμε. Αυτό είναι Ghost. Είναι το συγκρότητο που έπαιξε.
1: Μπράβο,
2: τον Αύγουστο,
1: σωστά.
2: Το που χρωστάσε τον Αύγουστο. AI. Αλλά είναι
3: δηλαδή τόσο ωραία που είναι αυτό που άρεσε.
1: Είναι άφρο. Μα το χώρο είναι το καλοκαίρι. Το έχει μαράζει τόσο καιρό να το παίξουμε.
3: Αυτό το πράγμα. Καλά εσύ. Αυτό το πράγμα που θέλετε όλοι να δείξετε ότι είστε ανοιχτοί στα μοντέρνα ρεύματα. Ναι. Και καλά, εσύ είσαι κοριτσάκι ακόμα. Τούτος εδώ ο μεσήλικας που θέλει να δείξει ότι αναλαμβάνει τις καινούργιες τάσεις.
1: Σε είπε μεσήλικα,
3: και
1: δεν ξέρω.
3: Και χαλάνετε τραγούδια. Κύριε Λινάρδο, έχουμε το πρωτότυπο.
1: Γιατί είναι, παιδιά, πολύ ωραίο είναι.
3: Άκου το πρωτότυπο.

0: συγκρίνονται.
1: Αυτό είναι το all time classic. Okay.
0: Παιδιά, είστε μακριά νυχτωμένοι. Ακόμα και η νεολαία, όταν έρχεται στο Τσακίρ και έφη,
2: αυτό
0: το πρωτότυπο ακούει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Οι ενημερωτικές εκπομπές έχουν λίγο ψυχαγωγία. Οι ψυχαγωγικές εκπομπές έχουν λιγότερη, γιατί κάνουν ενημέρωση. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε Τζένι Βάνου, μια που αναφέρθηκε. Τη φωνάρα. Η καλύτερη φωνή που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Συγγνώμη, Βίση, τσαντίζεται με κάτι τέτοιο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Κάτσε να ελέγξουμε αν είναι όλη στη θέση τους. Σταμάτης Καλούτσος είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Μόγιο είναι εκεί, μας έχει φέρει ταχυδικά, επομένως μπορεί να πάει όπου θέλει. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και λέω να γνωρίσουμε καλύτερα τον άνθρωπο της επικαιρότητας, τη γιατρό που είχε πάει ο Μαζονάκης προκειμένου να κάνει τη γνωστή θεραπεία, επέμβαση, ας την πούμε με έναν τρόπο που δεν ξέρω, κβαντική ιστορία. Να μάθουμε ποια είναι, τι σκέφτεται, πώς μεγάλωσε. Λίγες μέρες πριν συμβεί το γνωστό γεγονός, είχε δώσει μία συνέντευξη ως γιατρός πολύ επιτυχημένη, χωρίς να έχει ειδικότητα ακριβώς, αλλά την είχαν καλέσει και ξεδίπλωσε το παρελθόν της.
3: Επειδή, αλλά και αργότερα στο πανεπιστήμιο, ήμουνα με ένα γιατί. Άκουγα όλη τη θεωρία, όλη την ανάπτυξη, μάθαινα τους μηχανισμούς, είχα πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά πάντα υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο ήταν μέσα μου αναπάντητο, ανικανοποίητο. Δεν έπαιρνα την απάντηση που ήθελα. Πολλές φορές ρωτούσα τους καθηγητές, ναι, σύμφωνοι, είναι αυτό, αλλά γιατί. Οπότε αυτό το γιατί παρέμεινε μέσα μου ανοιχτό.
2: Ναι, και εμείς έχουμε γιατί που αφορά στη συγκεκριμένη. Γιατί ένας άνθρωπος που θέλει να υπηρετήσει τον συνάνθρωπό του, σπουδάζει ιατρική, τελικά βρίσκεται ανακατεμένη με τέτοιες ιστορίες που καταλήγουν σε εκκλησίες. Το γιατί γενικότερα απασχολεί την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο τη συγκεκριμένη την κυρία Γάκα, αλλά και ένα δικό μας άνθρωπο, τη Γιώτα Λίδια.

Αυτά είναι τραγούδια της φυλακής, δηλαδή πίσω από τα κάγκελα βλέπεις τον κόσμο όσον βλέπεις και λες γιατί, όπως έλεγες από τότε που ήσουν στο πανεπιστήμιο.

0: Υπάρχει βέβαια και ένα κλίμα το οποίο απαλλάσσει των ευθυνών τους τους γιατρούς που έγινε ό,τι έγινε με το Μαζονάκι. Είναι κάποιες κυρίες που έχουν και πρόσβαση στα social. Που λένε ότι φταίνε. Τι να φταίνε, ρε παιδιά, γιατροί. Ήτανε επιλογή του Θεού και το έκανε τότε που έπρεπε.
1: Καλημέρα σε όλους. Μίλησα και χθες με κάποιους φίλους και θέλω να σας πω ότι δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ, αλλά ο Μαζονάκης τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο βρέθηκε, βασικά περίπου πριν κανένα μήνα πρακτικά, βρέθηκε στην Καψάλα, στο κελί του γέροντα Ευθύμιου, που όπως γνωρίζουμε λένε ότι είναι αυτός που έρχεται μετά τον Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, και συζήτησαν εκτενώς για διάφορα θέματα, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση. Ο Θεός θα τον πήρε στην καλύτερη στιγμή του και το πιστεύω και το προσβεύω αυτό, διότι αν άκουσα και τα λόγια του γέροντα, προφανώς και απέφυγε κάποια σημαντικά έτσι αμαρτήματα, να έφυγε στην καλύτερη στιγμή του και να μετανόησε και να είναι τώρα κοντά του. Δόξα τον Θεό λοιπόν για την οικονομία του.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η οικονομία δηλαδή του Θεού ήτανε να προστατέψει και να επιβραβεύσει το Μαζονάκι στέλνοντάς τους γιατρούς. Οποίοι τι να φταίνε. Αχ, Παναγία μου. Ας κάνουμε μια προσευχή. Μήπως η οικονομία του Θεού δεν μας βάλει στο πρόγραμμα.

0: Αρίθα Φράγκλιν που προσεύχεται. Μια μικρή προσευχούλα. Και συνεχίζουμε και εμείς να προσευχόμαστε να γίνει κάτι με όλους αυτούς που βγαίνουν στα social και έχουν όνομα και διεύθυνση, έτσι. Και ξεκάθαρα δουλεύουν τον κόσμο. Μιλάμε για κομπογεννητισμό ηλεκτρονικό. Πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πουλάνε ξόρκια επανασύνδεσης, για παράδειγμα. Και όταν θα γίνει, γιατί θα γίνει κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβεί, τότε θα λένε, μα πώς τους αφήσατε. Εμείς τους αφήνουμε.
1: Αγαπημένοι και αγαπημένες μου, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε καλά από υγεία. Λοιπόν, σας έχω σήμερα ένα ξόρκι για το αν θέλετε επανασύνδεση με το άτομο αυτό που έφυγε από τη ζωή σας, που φύγατε εσείς και το μετανιώσετε για τον οποιονδήποτε λοιπόν λόγο. Και πρωτού σας δείξω λοιπόν το ξόρκι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, γιατί μάλλον δεν ξέρω γιατί δεν γίνομαι κατανοητή. Μου απαγορεύεται να γράφω ξόρκι, σας έχω πει, μέσω μηνυμάτων. Το έχω πει 100 φορές, δεν ξέρω, οι περισσότεροι δεν παίρνετε χαμπάρι. Το Χριστούλη τον ίδιο και δεν ξέρω γιατί. Απλά έχουμε μπλοκάρει πολλά άτομα από αυτά που επιμένουν και δεν καταλαβαίνουν. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω τα ξόρκια που βάζουμε τα συνδρομητικά εδώ. Μην χάνετε και τα άλλα στο άλλο, το TikTok, τα συνδρομητικά. Είναι πάρα πολύ δυνατά και σε 4 με 5 μέρες ανοίγουν και τα συνδρομητικά ξόρκια στο Instagram για όσους με ρωτήσανε. Και επίσης λοιπόν θα πάρετε για το ξόρκι που λέμε τώρα ένα κίτρινο ή πράσινο λεμόνι, δεν μας πειράζει το χρώμα του. Και θα το ανοίξετε λοιπόν έτσι, αλλά όχι μέχρι να κοπεί τελείως, εντελώς. Να είναι έτσι τέλος πάντων, σαν ένα στοματάκι. Κατόπιν θα πάρετε ένα χαρτάκι χωρίς γραμμές. Μην κοιτάτε εδώ που έχει γραμμές αυτό που δείχνω εγώ, είναι επειδή δεν είχα χωρίς γραμμές. Και με κόκκινο στυλό ή μαρκαδόρο, γενικά το λέω εγώ με κόκκινο μελάνι, γράφετε το μικρό όνομα αυτού του ατόμου. Και το βάζετε έτσι μέσα στο λεμόνι. Ύστερα λοιπόν πάνω από το όνομα βάζετε σκόνη κανελίτσα, όσο μισό κουταλάκι του γλυκού. Και πάνω λοιπόν από την κανελίτσα έχουμε βάλει ελάχιστο μέλι. Όλο λοιπόν αυτό εδώ θα πάτε και θα το κρύψετε έτσι όπως είναι, σε μέρος σκοτεινό, π.χ. σε ένα σιρτάρι, σε ένα τουλάπι, πάνω σε ένα πιάτο ή σε μία χαρτοπετσέτα για να μην σας τάξει αν δεν θέλετε να λερωθεί κάτι, τέλος πάντων. Μία ώρα το από κανένα, θα προσπαθήσετε δηλαδή να μην το δει κάποιος άλλος, και όταν επιστρέψει λοιπόν το άτομο που θέλετε, το παίρνετε και το πετάτε όπως είναι μακριά έξω από το σπίτι σας, σε σκουπίδια φυσικά, έτσι. Και λοιπόν, κάντε το με πίστη και θα δείτε.
0: Αυτό χρειάζεται πίστη, παιδιά, και ένα λεμόνι. Όταν έχεις πίστη και λεμόνι, και την πίστη τη βρίσκεις εύκολα. Το λεμόνι που θα το βρεις. Ψάξε σε μια πορτοκαλιά, ο παπάς γουλο εκεί, έψαξε και βρήκε ένα λεμόνι.

0: τελευταίες μέρες είχαμε βάλει και AI, μια κυρία από AI που έδινε συνταγές ενεργειακές και σχέση είχαν με την κβαντική επανασύνδεση, ξόρια και τα υπόλοιπα. Το AI είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μπορούμε δηλαδή να μας βοηθήσει, να το έχουμε ως απαραίτητο βοηθό για να βρούμε τους περιβόητους 9.000 Έλληνες που είναι πάμπλουτοι και θα τους φορολογήσουμε για να βγάλουμε πάρα πολλά λεφτά. AI λοιπόν, εκεί θα απευθυνθούμε, θα μας δώσει τον κατάλογο και μετά θα οικονομήσουμε, θα τα μοιραστούμε.
1: Συνέχεια.
2: Ναι, εσείς μικρόβες, στην πράξη πώς θα το πειράξετε, αφού έχετε την πολιτική βούληση όπως λέτε.
1: Εμείς είπαμε ότι στην πράξη θα εφαρμόσουμε το πρεσιολόγιο και αυτά τα λεφτά, επειδή λέτε και δεν ξέρουμε ποιο ποσό θα είναι, όποιο ποσό και αν είναι, θα πάει για να ενισχύσει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια εκπαίδευση. Γιατί ξέρετε ότι όσα κονδύλια και αν δώσουμε στα σχολεία μας και στα δημόσια νοσοκομεία, ακόμα χρειάζονται περισσότερα. Άρα το ποσό να μην μας απασχολεί. Όταν το ποσό αυτό έρθει, θα καταναμηθεί εκεί που πρέπει. Το θέμα είναι γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πολιτική βούληση να πάμε να κάνουμε μια τέτοια κίνηση στο 1%. Όταν ο κεντροδεξιός Μέγερ στην Ουγγαρία το κάνει, όταν στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνουνε. Και όταν αυτό δεν είναι μια
2: μπορεί να έχουν πλήρες περιουσιολόγιο σε αυτές τις χώρες. Και να είναι πιο συγκεκριμένο.
1: Κυρία Κουρλαμανή, επειδή παρακολουθείτε τις εξελίξεις, είναι τόσο μπροστά η τεχνητή νοημοσύνη που δεν με φοβίζει ότι οι δυνατότητες που υπάρχουν από την ψηφιακή τεχνολογία θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το περιουσιολόγιο. Και να σας πω και κάτι.
2: Άρα θα χρησιμοποιήσετε το AI για να σας βοηθήσει να ανιχνεύσετε το 1% των πλουσιωτέρων Ελλήνων.
0: Απλά πράγματα, παιδιά, με AI. Τα ακούνε αυτό οι αστεί και τρομάζουνε. Και κάστρα φτιάχνουνε. Να κλείσουν τα παιδιά των εργατών. Μ' αυτή με μια γροθιά σπάζουνε τα δέσμα. Με το AI καταργούνε τα κάστρα των αστών.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Γεια σου Τίνα. Η Τίνα έστειλε μήνυμα που λέει καλησπέρα, ευχαριστούμε για την ανάλαφρη κομική ματιά στην επικαιρότητα. Μας ακούει όσο δουλεύει, πολύ χαιρόμαστε. Ενώ κοίταξε να δεις ο Γιώργης, παιδιά, να τον εμπιστευτείτε, γιατί μας στέλνει ένα μήνυμα ότι ξέρει και αυτός διάφορα ξόρκια και μπορούμε να τα μοιραστούμε. Είναι τσαμπαλούμ, φρουφρούμ, καραμπουρούμ. Αν το πείτε μερικές φορές, θα συμβεί αυτό το οποίο όλοι επιθυμείτε. Θέλετε κι εσείς να στείλετε μήνυμα, στείλτε ρε παιδιά. 212-214-800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. oner@alfaradio989.gr είναι το email και το Viber 6947-989-989. Στείλτε όπως σας είπα. Αν δεν στείλετε, όχι, θα σας εκβιάσω. Αν δεν στείλετε πολλά μηνύματα, να σπάσουμε ρεκόρ, θα ξεκινήσω απεργία πείνας, παιδιά. Όπως ο γιατρός της Οδού Καρνεάδου.
8: Απεργία πείνας και δίψας δηλώνει πως θα ξεκινήσει ο προφυλακισμένος γιατρός. Με τη σύζυγό του θα μεταφερθούν στον Κορίδαλο και όπως όλα δείχνουν η γυναίκα θα κρατηθεί στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου. Η Κατρίνα Ρίστα έχει τις αποκαλυπτικές πληροφορίες.
9: Δεν θέλω φαγητό, δεν θέλω να μου φέρετε ούτε νερό. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του γιατρού μέσα από τα κρατητήρια της Γαδά. Είναι η πρώτη φορά που είδαν οι αστυνομικοί να αλλάζει και το ύφος τους. Τόσες μέρες είχε ένα παγωμένο, ένα ψυχρό ύφος. Σήμερα το πρωί όλα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει από το πρωί. Τώρα, αύριο μάρα, θα γίνει η μεταγωγή του στον Κορυδαλό. Όπως λένε οι αποκλειστικές μας πληροφορίες, θα συνεχίσει και εκεί την απεργία δίψας και πείνας. Θα μεταφερθεί στην Σίγμα Ταφ Πτέρυγα. Το πιθανότερο είναι μαζί με αστυνομικούς, ίσως και με έναν Τούρκο, αλλά το πιθανότερο είναι μαζί με τους αστυνομικούς. Ακριβώς απέναντι, νωρίς το πρωί, θα οδηγηθεί και η σύζυγός του στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού. Εκεί το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό, καθώς οι κρατούμενες γνώριζαν προσωπικά τον Γιώργο Μαζονάκη. Το 2023 είχε δώσει μια συνέντευξη πραγματικά εκεί μέσα στις φυλακές, στο προάβλιο χώρο των φυλακών, και είχε γίνει τότε χαμός μέσα στα κελιά. Τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε ζητήσει τότε να μην εμφανιστεί κανένας δημοσιογράφος και να μην υπάρξει κάλυψη της συναυλίας.
7: Να σου πω τώρα, αυτό με το απεργία πείνας και δίψας δεν το κάνει ο άνθρωπος τυχαία. Είναι κομμάτι της λαϊκής μας κουλτούρας. Όταν βρισκόμαστε στα δύσκολα, ξεκινάμε μια απεργία πείνας. Ο Κώστας Μοναχός, για παράδειγμα,

0: Δάρα είναι αυτή. Πού τα βρίσκουμε, ρε παιδιά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μοιραζόμαστε αυτή την εφροσύνη που δημιουργεί η λαϊκή μουσα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί όσοι έχουν παιδιά 2 ετών θα τους βάλουν στον κουμπαρά κάτι της και μετά θα διπλασιαστεί αυτό. Θα σου πω τώρα κάτι μεταξύ μας. Αυτό δεν μου φάνηκε εμένα καθόλου άσχημο. Και υπάρχει και το θέμα ότι αν δεν θες δεν το κάνεις. Αλλά υπάρχουν και αντιρρήσεις. Ποιος είμαι εγώ να μιλήσω όταν θα μιλήσει ο εργατολόγος, ο κύριος Μητρόπουλος. Ελάτε κύριε Μητρόπουλε.
1: Τόσο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Πολλοί λένε ότι είναι ένα κόλπο επί της ουσίας για τις τράπεζες. Γιατί δεν θα μπορείς να βάλεις χέρι στα χρήματα μέχρι να γίνει το παιδί 18. Τι άποψη
2: έχετε? Δεν θα περπατήσει.
1: Δεν θα περπατήσει.
2: Αυτό είναι σκουμπαράς. Είναι ένας

0: Θα το σπάσουμε το κουμπαρά, καλά λέει ο Στράτος. Γιατί πρόλαβε και έσπασε τον κουμπαρά που έχει το κράτος ο Μητσοτάκης και μοίρασε λεφτά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πριν από τη Διεθνή Έκθεση, προετοιμαζόμασταν ότι θα συμβεί κάτι πολύ σημαντικό. Είχαν ξεκινήσει και πριν ακόμα την επαναλαμβάνω τη Διεθνή Έκθεση διάφορες αντιπαλότητες μεταξύ των κομμάτων, ποιο θα πει τα περισσότερα. Είχαμε και μία σύγκρουση. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου βρέθηκε απέναντι στην κυρία Τζάκρη, η πρώτη εκπροσωπούσε και εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Η δεύτερη, άντε τώρα, αν μαντέψεις, τι ήταν πριν από τη Διεθνή Έκθεση και τι είναι μετά. Η Τζάκρη, τέλος πάντων, που εκπροσωπεί κάποιο κόμμα, τον εαυτό της.
1: Αυτό είναι το μοτίβο που το έχουμε ζήσει τόσο 6 χρόνια τώρα εδώ πέρα προκειμένου. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα πει και πάλι στην έκθεση τα γνωστά της ψέματα, θα επαναλάβει εξαγγελίες που έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα τις υλοποιήσει από το 2022 και μπας εκτός ο κύριος Μητσοτάκης με τον κινησμό που το διακρίνει τον νεοφιλελεύθερο.
2: Μάλιστα.
1: Θα μας πει ότι λίγο και πολύ ότι δεν μπορεί να δώσει κάτι εφικτό στους Έλληνες πολίτες, ενώ εμείς κυρία Καραβάνη λέμε ότι μπορεί να δώσει.
3: Με προκαλεί να σταματήσει να κλέβει τον αντιπολιτευτικό ίστρο της κυρίας Τζάκρη. Πραγματικά η τσίπα δεν περισσεύει εδώ, διότι κυρία Τζάκρη, σας θυμάμαι στις πρώτες σειρές στην έκθεση Θεσσαλονίκης το 2014, τότε που χειροκροτούσατε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήρθε και ανακοίνωσε το πακέτο της Θεσσαλονίκης 11 δισεκατομμυρίων που έταξε να καταργηθεί ο ένφια, να δώσετε 13η σύνταξη, να δώσετε.
4: Κυρία Ζούκου, τώρα ανοίγεται μεγάλη κουβέντα. Θα θέλει να απαντήσει η κυρία Τζάκρη και δεν έχουμε τον χρόνο.
3: Ήσασταν συμπροταγωνίστρια αυτή τη ιστορία που γράφτηκε και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ, διότι αυτά τα 11 δισεκατομμύρια που τάξατε στο πακέτο της Θεσσαλονίκης το 2014 ήταν μια μεγάλη αυταπάτη.
2: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τζάκρη και
3: και δεν μπορείτε να έρχεστε εσείς τώρα. Δεν μπορείτε να έρχεστε και να μας κάνετε υποδείξεις για το τι ανακοινώνει η Νέα Δημοκρατία. Ήσασταν εκεί και χειροκροτούσατε για ένα πακέτο μέτρων και κοροϊδέψατε τον κόσμο.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Περασμένα, ξεχασμένα. Μη θυμόμαστε, παιδιά, το παρελθόν.
6: Στη σκέψη μου απόψε.
0: Α, έχουμε ένα μήνυμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Η Μαρία λέει γιατί μιλάτε ειρωνικά για τον γέροντα Ευθύμιο στην Καψάλα. Εμείς θα ήταν καλό να το συναντήσετε. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, πίστη. Εμείς μιλήσαμε για μια κυρία η οποία είπε ότι ο Θεός και η οικονομία του επέλεξε να πεθάνει ο Μαζονάκης. Αυτό λέμε. Ο Βαρκάρης στον Αχαίρωτα μας λέει ότι είμαστε παλιόπαινα. Στο παρελθόν, το οποίο θυμόμαστε τώρα με την Άννα Χρυσάφη. Αλλά επειδή η εκπομπή θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη. Σας είπαμε πολλά. Με ένα λεμόνι και λίγο κανελίτσα μπορείτε να φέρετε τον άνθρωπο που σας έχει καταλήψει ξανά στη συζυγική ή όχι συζυγική αγκάλι. Γενικότερα, ξέρετε ότι στο ψυγείο μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά όχι μόνο στο ψυγείο, στην κουζίνα γενικότερα. Σκόρδο έχετε, έχουμε πει το σκόρδο είναι πολύ μαγικό, αλλά όχι από μόνο του. Θέλεις και μία βελονίτσα.
7: Πάρε σκόρδο και βελόνα, αν θέλεις να κλείσεις το δρόμο στο ξένο κακό. Πάρε μία σκελίδα σκόρδο και μία καθαρή βελόνα. Πέρασε τη βελόνα μέσα στο σκόρδο και πες σιγά. Το κακό δεν μπαίνει. Ό,τι στάλθηκε γυρίζει πίσω. Ο δρόμος μου μένει καθαρός. Άφησε το σκόρδο κοντά στην είσοδο για μια νύχτα. Μετά

0: πήγαινε το μακριά από το σπίτι. Ακολούθησε τη σελίδα και άφησε στα σχόλια μία λέξη, φυλαχτό. Στα σχόλια υπάρχει ο σύνδεσμος για το δικό μου προστατευτικό φυλαχτό. Εδώ και χρόνια ετοιμάζω λόγια και φόρμουλες για φυλαχτά. Άνοιξέ το και δες το, γιατί μπορεί να αλλάξει την ενέργειά σου.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ο άλλος λέει υπάρχει ξόρκι για να πέσει βενζίνη κατά από 2 ευρώ.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
6: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
5: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
11: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Εκπομπή.
12: Η ώρα είναι μία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% τον Αύγουστο, από 3% τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες, η ενέργεια, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είχαν ανωδική συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Τραγωδία στην άσφαλτο με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δύο να τραυματίζονται όταν το αυτοκίνητό τους εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μάντρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα τα ξημερώματα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18, 23 και 26 ετών. Στο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο 18χρονοι τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλού και σε ξεχωριστά κελιά οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, συνέχισαν την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή παρά τις ενδείξεις του μηχανήματος, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη και της αντιπροσωπείας του στο Καστελόριζο. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές, είναι ασυμβίβαστες με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν θα γίνουν αποδεκτές. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σημειώνει ότι παρακολούθησε στενά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνοντας το επιχείρημα ότι το Καστελόριζο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων το 1947 με την προϋπόθεση ότι θα είχε μη στρατιωτικό καθεστώς. Σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τα αιτήματα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Προέδρου της Πλεύση Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, θα ακολουθήσει ψηφοφορία. Το αίτημα που αφορά τον πρώην Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο ήρθε μετά από ένταλμα από τις βελγικές αρχές αναφορικά με την έρευνα για το Qatar Gate, ενώ η υπόθεση της κ. Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Qatar Gate, ζήτησε μέσω υπομνήματος ο κύριος Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε οποιαδήποτε ένδειξη ή πληροφορία για ενδεχόμενη παράνομη δραστηριότητα. Μικρή ανάσα για τις τιμές του πετρελαίου μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου προς την Ασία μέσω του Ομάν. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει μέσα στις επόμενες ημέρες να επαναφέρει σε μερική λειτουργία τον αγωγό East-West, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάστασή του μέσα σε περίπου 6 εβδομάδες. Στα 104 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 102 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Έχουμε κρατήσει εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ. Τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ και τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων αναμένεται να εξετάσουν αύριο στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη. Με επιβολή τελωνιακών δασμών, ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρήσει πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Η προτινόμενη ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην κοινή μας ενδυνάμωση, απάντησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ. Σοβαρό περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων 680 πελατών της Revolut από hacker αποκαλύπτουν οι Financial Times. Οι hacker φέρονται να απείλησαν ότι θα πουλήσουν εμπιστευτικά αρχεία εκατοντάδων πελατών, εκτός αν η Βρετανική εταιρεία καταβάλει λίτρα ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων εντός 24 ωρών. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση Όφη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά Ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1:07 πρώτα λεπτά η ώρα. Λογαριασμός στη μία εδώ στο Alpha Radio 989. Και τα κόμματα κάνουν το δικό τους λογαριασμό από τις δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες. Από αυτές που θα δημοσιοποιηθούν σήμερα, Mark και MRB, αν δεν κάνω λάθος. Και από αυτές που θα δημοσιοποιηθούν την άλλη εβδομάδα, Μέτρο Ανάλυσης και Άλκο εδώ του τηλεοπτικού Αλφα. Και έτσι θα έχουμε την πλήρη εικόνα του τι γίνεται, του πώς πάνε τα πράγματα, του ποιοι πρέπει να χαμογελούν, ποιοι πρέπει να προσέχουν και ποιοι πρέπει να μαζεύουν μανίκια. Θα τα πούμε αναλυτικά. Έχω μιλήσει με αρκετούς δημοσκόπους από χθες το βράδυ και θα πούμε 2-3 πράγματα. Αυτό που μου είπανε είναι, ένα και κρατήστε το, οι πιο σημαντικές δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτές του Σεπτεμβρίου, αλλά αυτές του Οκτωβρίου, για να δούμε αν αυτά που βρήκαμε το Σεπτέμβριο θα παγιωθούν και θα γίνουν μια πραγματικότητα, ή αν αυτά που είδαμε το Σεπτέμβριο είναι μόνο μια φωτογραφία της στιγμής. Θα σας πω τι εννοούν. Αρχικά να συστηθούμε. Λογαριασμός στη μία, ο Δημήτρης Στάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού, ο Σταμάτης Καρλουζός στη ρύθμιση του ήχου, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης είναι η Έλσα Ψαρίδη και οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, onair@alpharadio989.gr το email μας και ο αριθμός Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, 6947-989-989. Λοιπόν, τι λένε λοιπόν οι δημοσκόποι? Οι δημοσκόποι λένε ότι οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, και αυτή είναι μία κίνη... Όχι, πριν σας πω τι λένε οι δημοσκόποι, θα σας πω τι λέει η Βουλή. Γιατί πριν από λίγη ώρα η Βουλή είχε ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη γνωστή υπόθεση στο Βέλγιο, και τη ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή μήνυση που τη είχε κάνει ο κύριος Κουσουλός, ο συναδελφός μας. Νομίζω ότι η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος, που έχει τα μάτια του και τα αυτιά του στη Βουλή, μάλλον έχει το αποτέλεσμα και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας το πει.
4: Αυτή τη στιγμή θα σε απογοητεύσω, δεν έχω ακόμα το αποτέλεσμα, αλλά μπορώ να σου πω για το υπόμνημα το οποίο έχει στείλει ο κύριος Αβραμόπουλος. Είναι ένα υπόμνημα 9 σελίδων, με το οποίο διατυπώνει τη δική του θέση αναφορικά με αυτή την υπόθεση του Qatar Gate.
3: Να λοιπόν, πούμε ότι είχε ζητήσει αναβολή της σημερινής ψηφοφορίας ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως και η κυρία Κωνσταντοπούλου, αναβολές που δεν έγιναν δεκτές.
4: Δεν έγιναν δεκτές, πολύ σωστά. Ο ίδιος λοιπόν σήμερα με αυτό το ενεσέλιδο υπόμνημα ζητά από το Σώμα να δώσει το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας του για να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση.
3: Μάλιστα.
4: Σημειώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδεδόμενες παράνομες πράξεις, οι οποίες διερευνούνται στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτή του Qatar Gate, ότι ποτέ δεν συμμετείχε. Γενικώς ότι δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία του καταλογίζουν, και επίσης έχει μια σημασία να καταλήξω ότι επισημαίνει ότι ποτέ δεν θέλησε να αποφύγει τη δικαιοσύνη όπως είχε επικριθεί.
3: Είναι σε εξέλιξη ψηφοφορία, Αντώνη?
4: Ναι, ναι, τώρα σε λίγο θα έχουμε και το αποτέλεσμα.
3: Ωραία. Οπότε σε μια δεύτερη επικοινωνία να τα πούμε για να δούμε το αποτέλεσμα, κυρίως για να δούμε τη στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
4: Σωστά.
3: Αν όλοι ψήφισαν να έρθει η ασυλία, αν κάποιοι κινήθηκαν διαφορετικά κλπ.
4: Θα το δούμε.
3: Γιατί έχει και αυτό το πολιτικό του νόημα.
4: Ναι, φυσικά. Αλλά ο κύριος Αβραμόπουλος έχει στείλει το δικό του μήνυμα ζητώντας την άρση.
3: Την άρση της ασυλίας. Ωραία. Θα τα πούμε ξανά σε λίγο. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Ναι, Δημήτρη μου.
3: Λοιπόν, επιστρέφω σε αυτό που λέγαμε για το τι λένε οι δημοσκόποι όσον αφορά τις δημοσκοπίες του Σεπτεμβρίου, από τις οποίες βγαίνουν 2-3 καθαρά πολιτικά μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι φρενάρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό που μου είπαν είναι ότι το φρενάρισμα είναι καθαρό. αλλού είναι στα ίδια ποσοστά με αυτά του καλοκαιριού, αλλού είναι στο 0,4, 0,3, 0,5. Εν πάση περιπτώσει, το κόμμα Τσίπρα φρενάρει. Αυτό είναι ένα καθαρό πρώτο μήνυμα αυτών των δημοσκοπήσεων. Το δεύτερο καθαρό μήνυμα είναι ότι το Πασόκ παίρνει μια δημοσκοπική ανάσα. Καχεκτική μεν, όπως μου υπόθηκε, αλλά δημοσκοπική ανάσα. Κερδίζει από 1,5 έως 2 μονάδες, αναλόγως την δημοσκόπηση, σε σύγκριση πάντα με τα αποτελέσματα του Ιουνίου ή του Ιουλίου, αναλόγως του πότε η κάθε εταιρεία έκανε την τελευταία δημοσκόπηση πρώτου καλοκαιριού. Τώρα, κρατήστε ότι σε αυτά τα δύο κόμματα υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία από την παρουσία τους στη ΔΕΘ. Τι λένε λοιπόν τα στοιχεία? Ότι ο κύριος Τσίπρας φαίνεται πως τον κυνηγάει η ιστορία της ΔΕΘ, ακόμα εκείνου του περίφημου προγράμματος της Θεσσαλονίκης, και αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι η ΔΕΘ δεν του βγήκε, δεν πήγε καλά. Είτε γιατί αυτά που είπε δεν ικανοποίησαν, γιατί κάποιοι περίμεναν περισσότερα, είτε γιατί υπήρξαν δηλώσεις που θόλωσαν το μήνυμα του κυρίου Τσίπρα αμέσως μετά την εξαγγελία του προγράμματός του. Θυμίζω τις θηρίδες, τα βραχιόλια και όλα αυτά που ακούσαμε. Είτε γιατί η δεύτερη εμφάνισή του στη ΔΕΘ, όπου έδωσε τη συνέντευξη τύπου, συνέπεσε και με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και πήγε άκλευτη. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΘ δεν του πήγε καλά του κυρίου Τσίπρα. Φαίνεται και από την εκτίμηση των εξαγγελιών σε σύγκριση με το Πασόκ. Η παρουσία του Πασόκ ήταν καλύτερη από αυτή του κυρίου Τσίπρα. Οι εξαγγελίες φαίνεται ότι από τους πολίτες βαθμολογούνται καλύτερα του Πασόκ από αυτές του κυρίου Τσίπρα. Άρα ένα επίσης αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων όσον αφορά τη ΔΕΘ είναι ότι ο Ανδρουλάκης τα πήγε καλύτερα από τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, μπορεί, γιατί αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, μπορεί το Πασόκ να του πάρει την ιστορία της τρίτης με τη δεύτερη θέση? Μπορεί δηλαδή να ξαναγυρίσει στη δεύτερη θέση? Αυτός είναι ο στόχος των επόμενων μηνών και αυτό που μου λένε οι δημοσκόποι είναι ότι αυτό θα φανεί από τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Αν δηλαδή το Πασόκ έχει και άλλη άνοδο και αν το φρενάρισμα του κυρίου Τσίπρα αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου ή αν όχι φρενάρισμα, μια καχεκτική άνοδος, για να μιλάμε πια για αυτό που μιλούσαμε τις πρώτες μέρες του φθινοπόρου, για το περίφημο δημοσκοπικό ταβάνι του κυρίου Τσίπρα. Άρα, οι δημοσκόποι περιμένουν τον Οκτώβριο, εάν η άνοδος του Πασόκ συνεχιστεί, εάν το φρένο του Τσίπρα επίσης εμφανιστεί και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Άκουσα σήμερα τον κύριο Ανδρουλάκη στην συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky να ρίχνει τα πρώτα πυρά. Όχι ότι δεν έχει ρίξει κατά του κυρίου Τσίπρα, αλλά τώρα τα πυρά θα είναι πιο έντονα. Γιατί? Διότι προφανώς, το κατανοούμε όλοι, η δεύτερη θέση και για τα δύο κόμματα είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Διότι όποιος βρεθεί στην τρίτη θέση, πολιτικά θα εξαφανιστεί μετά τις εκλογές. Αυτό είναι προφανές. Αν ο κύριος Τσίπρας είναι τρίτος και θα έχει χάσει όχι μόνο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα πράγματα για τον πρώην Πρωθυπουργό πια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα στο να παραμείνει ένας ουσιαστικός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι τρίτος, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα και για τον ίδιο μετά τις εκλογές, αλλά και για το Πασόκ, που θα πιεστεί πολύ πολιτικά εάν στις δεύτερες εκλογές, που φαίνεται ότι θα υπάρξουν, μια και η αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή δεν είναι ορατή. Αν στις δεύτερες εκλογές λοιπόν, στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας μιλήσει για πανστρατιά του λεγόμενου δημοκρατικού ή προοδευτικού χώρου και άρα θα απευθυνθεί στους ψηφοφόρους του Πασόκ να τον ψηφίσουν. Το ίδιο θα κάνει και ο Πρωθυπουργός, μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί τότε θα είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι άλλος ο Πρωθυπουργός υπηρεσιακός. Στους κεντρώους ψηφοφόρους που συμπαθούν τον κύριο Μητσοτάκη και θα έχουμε μια διπλή πίεση προς το Πασόκ. Άρα και τα δύο κόμματα το επόμενο διάστημα, ασχέτως αν λένε ότι έχουν μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία, θα προχωρήσουν σε ένα ανηλαιή πόλεμο μεταξύ τους για το ποιος θα κερδίσει τη δεύτερη θέση. Το τρίτο και ενδιαφέρον στοιχείο είναι η κατάρρευση του κόμματος Καριστιανού. Οι ψηφοφόροι της φεύγουν κατά κύματα, είτε πάνε στην αδιευκρίνηστη ζώνη, είτε πάνε σε κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου που είδαμε να έχουν αύξηση, είτε πάνε στο κόμμα Σαμαρά, που επίσης εμφανίζει μια αύξηση. Αυτό που μου λένε οι δημοσκόποι για το κόμμα Σαμαρά είναι ότι αυτή τη στιγμή εμφανίζεται κοντά στο 5 με 6% όσον αφορά το ποσοστό που μπορεί να πάρει ως πρόθεση ψήφου αν φτιάξει το κόμμα. Από αυτό το 5-6, από τους σημερινούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αφαιρεί γύρω στο 1 με 1,5%. Αφαιρεί επίσης από τους δυνητικούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, τους λεγόμενους απογοητευμένους, και αναμένεται να πάρει και από άλλα κόμματα, όχι μόνο από τα δεξιά, αλλά ενδεχομένως και από τα αριστερά, δηλαδή συντηρητικούς ψηφοφόρους. Κρατήστε και κάτι τελευταίο. Υπάρχει ενδιαφέρον μάζεμα ξανά σε αυτό που λέμε άλλο κόμμα, που μπορεί να είναι ένα κόμμα Κασιδιάρη ή οτιδήποτε άλλο, και αναλόγως των άλλων κομμάτων που θα εμφανιστούν πέρα από το κόμμα Σαμαρά, μπορεί ο κύριος Σαμαράς να πληγεί από την εμφάνιση ενός άλλου κόμματος πάλι στα δεξιά, που να αφαιρέσει ψηφοφόρους που έχουν πάει τώρα, αλλά που μπορεί να ξαναφύγουν για να κάνουν μια άλλη επιλογή. Αυτά λένε οι δημοσκόποι. Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, τα πάντα θα κριθούν από τον ενεργειακό χειμώνα, πόσο δύσκολος θα είναι και πόσο η ίδια θα ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή δεν αμφισβητείται από κανένα η πρωτιά της. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα άλλα κόμματα, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει στον ορίζοντα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, πουθενά το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας στην πρώτη κάλπη. Αυτά λένε οι δημοσκόποι. Θα δούμε τι υπάρχει και σήμερα στις δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν. Αύριο θα εγκαινιάσουμε και την εβδομαδία μας επικοινωνία με τον Κώστα Παναγόπουλο, τον διευθυντή της ΑΛΚΟ, εν ώψη και της δημοσκόπησης που θα έχει στον Α την επόμενη εβδομάδα, για να μας δώσει και εκείνος την γνώμη του και την εικόνα του για το πώς βλέπει τα πράγματα. Και φιλοδοξώ ότι κάθε Παρασκευή θα έχουμε μια συνομιλία με τον Κώστα Παναγόπουλο για να σχολιάζουμε πολιτικά την εβδομάδα που πέρασε και κατά πόσο αυτή μπορεί να επηρεάσει με τον ένα ή άλλο τρόπο δημοσκοπικά τα πράγματα. Θα πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε να συζητήσουμε με ένα από τα νέα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος Τσίπρα, διότι υπάρχει και εδώ μια συζήτηση αν το φρενάρισμα Τσίπρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμφανίζονται μόνο νέα και άπειρα στελέχη και όχι και παλιά μπαρουτοκαπνισμένα του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν στον προθάλαμο. Θα τα συζητήσουμε αυτά και θα ρωτήσουμε και την άποψη για αυτό το θέμα της κυρίας Ιωάννας Λαλιώτου, που είναι τομεάρχης παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
9: Τι βλέπεις?
8: Το νόημα της ζωής.
9: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
10: μπουχός.
9: Αληθή.
8: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
11: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Πριν σας παρουσιάσω την επόμενη καλεσμένη μας, να σας πω για μια είδηση που έχει να κάνει με τα παιδιά. Καθώς σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την πρότασή της με τίτλο EU Kids Act, η οποία εισάγει ένα αυστηρό κλιμακωτό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Μπαίνουν ηλικιακά όρια και mini accounts, όπως λέει η πρόταση. Κάτω των 13 ετών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης και δημιουργίας λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από 13 έως 15 ετών απαγορεύεται η κατοχή προσωπικού ανεξάρτητου λογαριασμού και επιτρέπεται μόνο η χρήση mini accounts, περιορισμένων λογαριασμών δηλαδή, οι οποίοι θα δημιουργούνται και θα επιβλέπονται υποχρεωτικά από γονέα ή κηδεμόνα και θα έχουν αυστηρό ημερήσιο όριο χρήση ως μία ώρα. Επίσης, θα περιλαμβάνονται εξορισμού ιδιωτικές ρυθμίσεις χωρίς δυνατότητα λήψης μηνυμάτων από άγνωστους ή προβολή στοχευμένων διαφημίσεων. Από ηλικίες 15-18 ετών επιτρέπεται η αυτόνομη χρήση, αλλά με υποχρεωτικό ασφαλή σχεδιασμό. Θα υπάρξει κατάργηση εθιστικών λειτουργιών, θα απαγορεύονται για τους ανηλίκους το ατέλειωτο scrolling, η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο και συνεχείς ειδοποιήσεις. Η επαλήθευση ηλικίας θα γίνει μέσω θέσπισης Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Εργαλείου Επιβεβαίωσης Ηλικίας, ώστε να μην απαιτείται η κοινοποίηση προσωπικών εγγράφων στις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες θα πρέπει πλέον να αποδεικνύουν οι ίδιες εκ των προτέρων ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς για τα παιδιά. Και αυτή η νομοθετική πρόταση που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Και με αφορμή αυτή την πρόταση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αφορά τα παιδιά και κυρίως τα ανήλικα παιδιά, θα καλημερίσω και θα ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, που είναι τομεάρχης παιδείας της Ελλάς. Καλό μεσημέρι, κυρία Λαλιώτου.
14: Καλησπέρα σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το θέμα το οποίο αναδείξατε και σας άκουσα.
3: Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η θέση του κόμματός σας για αυτό. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Προς το παρόν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπιση μόνο από κράτη, την προσπάθεια της Γαλλίας, την προσπάθεια της Αυστραλίας, την προσπάθεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα βλέπουμε πια μια ευρωπαϊκή συνολική προσπάθεια που προφανέστατα θα είναι και πιο ισχυρή από τις μεμονωμένες προσπάθειες των κρατών.
14: Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αναφέρομαι στο ευρωπαϊκό επίπεδο αντιμετώπισης αυτού του πολυσύνθετου θέματος, διότι καταρχήν να πούμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί όλους και όλες, η χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά μας, και είναι ένα ζήτημα για το οποίο πολλές φορές και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί βρισκόμαστε και σε μία αμηχανία, διότι η δικιά μας γενιά, να θυμίσω, είναι η τελευταία γενιά που είναι και αναλογική.
3: Σωστά.
14: Και ψηφιακή.
3: Σωστά.
14: Δεν έχουμε την εξοικείωση με τον ψηφιακό κόσμο, όσο και να έχουμε προχωρήσει σε αυτό όσοι έχουν τα παιδιά μας, και μας δημιουργεί μία μηχανία. Εκπαιδευτεύεται το θέμα, προφανώς και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο, διότι το διαδίκτυο ψηφιακός κόσμος είναι ένα υπερεθνικό πεδίο. Ναι.
3: Βέβαια, έχει υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που θα εφαρμοστεί από 1η-1η-27.
14: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι θα έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα προφανώς να προκύψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
3: Συμφωνώ.
14: Ξέρετε, πολύ, η πρώτη αντίδραση, ας πούμε, της δικής μου της κόρης για τις πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο ήταν: έλα, μωρέ, με ένα VPN τα λύγει όλα.
3: Ναι.
14: Πράγμα το οποίο εγώ δεν το είχα σκεφτεί καθόλου, θέλω να σας πω. Είναι όμως ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο αφορά και την καθημερινότητα των παιδιών και τη μόρφωσή τους και την ψυχική τους υγεία και τη σωματική τους υγεία. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν
3: περιορισμοί.
14: Έχετε
3: στο δικό σας πρόγραμμα, κυρία Λαλιώτου, κάποιες προτάσεις για αυτό το θέμα?
14: Κοιτάξτε,
3: γιατί ωραίες είναι και η 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, αλλά να πούμε και κάτι που αφορά το μέλλον.
14: Και ποιο μέλλον, το παρόν, την καθημερινότητα μας, το παρόν. Επεξεργαζόμαστε προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, που να θέσω κάτι, δεν, γιατί μερικές φορές το παρουσιάζουμε ως περιορισμό και αυτό δημιουργεί και στα παιδιά αντίδραση, ειδικά στην εφηβική ηλικία, αλλά και στους γονείς, οι οποίοι πολλές φορές βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, διότι καλός ο περιορισμός, αλλά το ζήτημα είναι ότι ο καθένας μας πρέπει να το εφαρμόσει μέσα στο σπίτι του. Εγώ θα έλεγα ότι οι προτάσεις οποίες επεξεργαζόμαστε εμείς είναι προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός δικτύου ασφαλείας, διότι δεν πρόκειται για περιορισμό, πρόκειται για προστασία των παιδιών μας, τα οποία όσο μεγαλωμένα και να είναι, είναι ανήλικα. Και προφανώς διατρέχουν κινδύνους, τους οποίους και αυτά τα ίδια δεν τους φαντάζονται.
3: Mm-hmm. Άρα να υποθέσω ότι θα...
14: Νομίζω ότι το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το αναφέρατε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και εντός αυτού θα πρέπει να γίνουν εξειδικεύσεις σε εθνικό επίπεδο. Και αν θέλετε, εγώ θα προχωρούσα και ένα βήμα παραπάνω και θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα από τα πεδία πολιτικής που ανεξάρτητα με τη διακυβέρνηση και οι πολιτικοί φορείς θα πρέπει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας.
3: Ένα θέμα που πρέπει να σας ενώσει.
14: Εννοείται, διότι αφορά την καθημερινότητα. Προφανώς θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Δεν το ανακαλύπτουμε τον τροχό. Σε όλα τα θέματα υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Αλλά νομίζω ότι κανείς άνθρωπος που είναι στα συγκαλά του δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη παρέμβασης και ρύθμισης σε αυτό το πεδίο.
3: Το κρατώ αυτό, γιατί από την 1η-1η-27 θα έχουμε και την εφαρμογή του νομοσχεδίου που ψήφισε η κυβέρνηση. Άρα είστε θετικοί στο να συμβάλλετε σε αυτό. Είναι θετικό αυτό που
14: νομίζω
3: ακούω.
14: Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα η εμπειρία είναι αυτή που τεστάρει τις προτάσεις μας.
3: Μάλιστα.
14: Διότι, όπως ξαναείπα, είναι σημαντικό αυτό και το ξέρουν όλοι όσοι μας ακούνε, ότι το να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο προφανώς είναι απαραίτητο. Διαφοροποιήσεις πάνω σε αυτό μπορεί να υπάρξουν. Το πρόβλημα, ειδικά με αυτό το θέμα, είναι η εφαρμογή κατοίκων.
3: Σωστά. Και αυτό που λέτε, όταν υπάρχει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα, τα πράγματα είναι πολύ πιο καλά.
14: Προφανώς.
3: Τώρα, θέλω να πάμε λίγο στα πολιτικά. Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις χθες, θα έχουμε άλλες δύο σήμερα και άλλες δύο την άλλη εβδομάδα. Αυτό που είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής και που μου λένε όλοι οι δημοσκόποι, είναι δύο πράγματα εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Ένα φρενάρισμα του κόμματός σας και μια δημοσκοπική ανάσα του ΠΑΣΟΚ. Το συμπλήν δεν έχει διαφορά. Η τάση είναι αυτή που έχει σημασία. Το περιμένατε αυτό το φρενάρισμα και πού το αποδίδετε? Γιατί πολλοί λένε ότι μπορεί αυτό το φρενάρισμα να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει μόνο νέα στελέχη που έχουν το σύν ότι είναι νέα, αλλά επειδή είναι άπειρα κάνουν και γκάφες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είχε πάρει και πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα θα ήταν καλά. Κάποιοι τρίτοι λένε ότι αν είχε εμφανίσει τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ένα ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Κρατήστε την ερώτηση, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε να μου απαντήσετε.
14: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε και η απάντηση στην κυρία Λαλιώτου.
14: Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω με διαφορετική παραδοχή, διότι την αρχική σας παραδοχή περί φρεναρίσματος εννοώ.
3: Σας λέω τι λένε οι δημοσκόποι ως αίσθηση.
14: Η δική μας η διαπίστωση, μελετώντας τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, που έχουν πάρα πολλά ποσοτικά αλλά και ποιοτικά στοιχεία, είναι μάλλον αντίθετη με αυτό που λέτε. Δηλαδή, αυτό, ενώ υπήρξε μία συζήτηση, ας πούμε, ένα σούσουρο να το πω έτσι, ότι πρόκειται για ένα νέο κόμμα το οποίο θα ξεφουσκώσει, είναι ένα πυροτέχνημα, οι διακοπές του καλοκαιριού θα το συμπαρασύρουν στο κύμα, ας πούμε, των διακοπών, βλέπουμε ότι καταρχήν αυτό αποδεικνύεται λάθος από τις δημοσκοπήσεις, διότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι όχι μόνο δεν ξεφουσκώνει αυτό, αλλά εγκαθιδρύεται η θέση της Ελλάς πλέον και μετά τις διακοπές μας, ας πούμε, στην δεύτερη θέση σε όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.
3: Αυτό είναι αλήθες.
14: Και επίσης στις περισσότερες ενδείξεις και στην πρόθεση ψήφου αλλά και στα ποιοτικά στοιχεία που εγώ τα θεωρώ πάντα πολύ πιο ενδιαφέροντα αν θέλει κανείς να μάθει.
3: Επειδή μου λέτε για τα ποιοτικά στοιχεία.
14: Παρουσιάζεται μια σταδιακή άνοδος της Ελλάς δημοσκοπικά μετά την παρουσίαση και του προγράμματός μας στη Θεσσαλονίκη.
3: Πρέπει
14: και,
3: να σας πω όμως,
14: γι'
3: αυτό το ποιοτικό στοιχείο, το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη το βαθμολογούν οι πολίτες λίγο καλύτερα από το δικό σας. Άρα στα ποιοτικά στοιχεία του προγράμματος χάνεται.
14: Κοιτάξτε, να σας πω τι εννοώ. Καταρχήν, εμείς δεν κάνουμε ένα τέτοιο είδους ανταγωνισμό. Εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι ο στόχος μας είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η πολιτική αλλαγή, δηλαδή η αλλαγή στη διακυβέρνηση.
3: Ναι, αλλά όταν το Πασόκ διεκδικεί αρχικά τη δική σας θέση για να πάει μετά στην πρώτη, ο ανταγωνισμός είναι εκ των πραγμάτων.
14: Κοιτάξτε, όλοι και όλες διεκδικούμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Εγώ θα ήθελα όμως να πω το εξής. Τα ποιοτικά στοιχεία στα οποία αναφέρθηκα και για μας μας δημιουργούν μια αισιοδοξία αλλά και ένα καλό βατήρα, θα έλεγε κανείς, για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, είναι για παράδειγμα ότι στα βασικά σημεία του προγράμματός μας, τα οποία αφορούν την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καθημερινότητα των πολιτών, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, αλλά και μέτρα τα οποία αναφέραμε και αναφέρονται παρουσιάσαμε και αναφέρονται στη μεσαία τάξη, βλέπουμε μια πολύ θετική αποδοχή. Εάν το θυμάμαι καλά απ' έξω τώρα, νομίζω σε μια από
3: τα. Τα έχω μπροστά μου, κυρία Λαλιώτου. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά. Ακούστε, ακούστε.
14: 9% όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της καθημερινότητας, είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο που σημαίνει ότι πολλοί συμπολίτες μας άκουσαν τις προτάσεις μας.
3: Ναι.
14: Να σημειώσω εδώ, οι προτάσεις τις οποίες παρουσιάσαμε σε ένα συνεκτικό σχέδιο διακυβέρνησης ήταν προτάσεις, εγώ θα τις χαρακτήριζα, εγκρατείς,
3: ρεαλιστικές,
14: εντός των πλαισίων των δημοσιονομικών και άλλων τα οποία υπάρχουν.
3: Ναι, αλλά μισό λεπτό να σας πω.
14: Δεν ισχυριστήκαμε ότι έχουμε μαγικά ραβδιά για να γίνουμε την άλλη μέρα όλοι ευτυχείς.
3: 30% λοιπόν έχω μπροστά μου, ακούστε λίγο, έχω μπροστά μου την κάρτα από την Opinion Poll με ερώτημα πόσο ικανοποίησαν τα σχέδια που παρουσίασαν τα τρία κόμματα. Νέα Δημοκρατία 30%, 29,6% για την ακρίβεια. Νίκος Ανδρουλάκης 16,4%, Αλέξης Τσίπρας 15,9%. Είστε τρίτη στην ικανοποίηση του σχεδίου σας.
14: Στην ικανοποίηση όμως όσον αφορά την παρουσία, τα θέματα ακρίβειας και καθημερινότητας, είμαστε δεύτεροι με 19%.
3: Πράγματι,
14: εγώ
3: αυτό.
14: Παρακολουθώ όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
3: Άρα έχει και συν και πλήν.
14: Σε διαφοροποιήσεις. Όμως, αυτό το οποίο λέω είναι πολύ συγκρατημένο. Δηλαδή, τα βασικά σημεία που αποτελούν, αν θέλετε, και τον χαρακτήρα, την ταυτότητα του προγράμματός μας, που αφορούν την ακρίβεια, τα ζητήματα διαφθοράς και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και της μεσαίας τάξης, εκεί βλέπουμε ότι οι προτάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν ακούστηκαν από τους πολίτες και συγκέντρωσαν μία αξιοσημείωτη αποδοχή. Αυτό για μας, προσέξτε, δεν
3: άρα
14: είναι μία
3: λέτε
14: νίκη,
3: ότι
14: δεν το παρουσιάζω σαν νίκη, το παρουσιάζω όμως σαν μία πολύ καλή βάση, ώστε από εδώ και πέρα με αισιοδοξία να μιλήσουμε, να εξειδικεύσουμε, να εξηγήσουμε, γιατί ξέρετε, κακά τα ψέματα, δεν παρακολουθούν όλοι οι συμπολίτες μας με πολύ μεγάλη προσοχή όπως κάνουμε εμείς τις διακηρύξεις, τις εξαγγελίες κτλ.
3: Άρα λέτε ότι η ΔΕΘ δεν ήταν μια χαμένη ευκαιρία για σας.
14: Όχι, θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία που ανέδειξε την πολιτική υπεροχή, αν θέλετε, του προγράμματός μας, τη συνεκτικότητά του και κυρίως την αξιοπιστία του και την υπευθυνότητά του.
3: Δύο ερωτήσεις ακόμη. Θέλω να μου απαντήσετε τι λέτε σε αυτούς που πώς να το πω, συνδυάζουν αυτό το φρενάρισμα με το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει μόνο νέα στελέχη, ενώ τα παλιά του ΣΥΡΙΖΑ είναι στον προθάλαμο, αν θεωρείτε δηλαδή, γιατί και εσείς είστε ένα νέο στέλεχος, αν θεωρείτε ότι τα νέα στελέχη έχουν προσφέρει αυτά που περίμενε ο κύριος Τσίπρας να προσφέρουν, ή χρειάζεται και το μπόλιασμα με τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν να ενταχθούν.
14: Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν ξεκινώντας από το γεγονός πάλι ότι δεν βλέπω κάποιο φρενάρισμα, θα πω το εξής όμως. Mm-hmm. Αυτό που απασχολεί τους συμπολίτες μας, γιατί ξέρετε πολλές από αυτές τις διερωτήσεις αφορούν το πολιτικό προσωπικό. Αυτό που απασχολεί τους συμπολίτες μας είναι πως άνθρωποι από διαφορετικές αφετηρίες και ο καθένας με τη δική του εμπειρία, γιατί ξέρετε νέα πρόσωπα λέμε, αλλά ο καθένας από εμάς, και δεν θέλω να περιαυτολογήσω, δεν είναι λίγο.
3: Έχει την πορεία του.
14: Έχει την πορεία Φωστά. του, την εμπειρία του μέσα στους χώρους, οι οποίοι είναι και οι χώροι και τα πεδία ευθύνης όσον αφορά τη διαμόρφωση του προγράμματός μας, και νομίζω ότι οι συμπολίτες μας περιμένουν να ακούσουν από μας, ανεξάρτητα από τις πορείες μας, τις προσωπικές, αν ήμασταν μέλη του πολιτικού συστήματος, αν δεν ήμασταν μέλη του πολιτικού συστήματος, ενδιαφέρονται να ακούσουν συγκροτημένες προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων. Ξέρετε, όχι εξωπραγματικές, όχι ότι θα φτιάξει ένα κόσμο αγγέλων, αλλά προτάσεις οι οποίες να είναι βγαλμένες μέσα από τους χώρους. Τους χώρους της εκπαίδευσης, τους χώρους της οικονομίας, mm-hmm. τους χώρους της δουλειάς, τους χώρους της δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο χαρακτήρας και η ταυτότητα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εξάλλου, γι' αυτό είναι και στον τίτλο μας, είναι μια συμπαράταξη.
3: Μάλιστα.
14: Άρα, το νέο παλιό, γιατί ο καθένας μας μπορεί να είναι νέος κάπου, αλλά πολύ παλιό σε κάτι άλλο. Έτσι, φέρνοντας δηλαδή μια εμπειρία. Νομίζω ότι αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και να πάμε λίγο καλύτερα, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε αρκετά καλύτερα ως κοινωνία, λέω τώρα, δεν είναι ως κόμμα. Νομίζω ότι η συμβολή ανθρώπων οι οποίοι θα προσφέρουν αυτό που γνωρίζουν και μπορούν είναι προς τη θετική κατεύθυνση, και αυτό αποτιμάται.
3: Και το τελευταίο μου ερώτημα.
14: Βέβαια τα κρίνουν οι πολίτες.
3: Σωστό. Και το τελευταίο ερώτημα, το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι λένε και τα στελέχη, του βάζει ως στόχο μέχρι τα Χριστούγεννα να είναι στη δεύτερη θέση. Θέλω να μου πείτε τι λέτε για αυτό το στόχο, γιατί είναι ένας στόχος που σας απειλεί άμεσα.
14: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σχολιάσω τους στόχους ενός άλλου κόμματος. Δεν θα ήταν καθόλου σωστό αυτό. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο δικός μας στόχος. Ο δικός μας στόχος προφανώς είναι να αυξήσουμε τα ποσοστά μας, κυρίως να μιλήσουμε για το πρόγραμμά μας, να συνομιλήσουμε με τους πολίτες, να εξηγήσουμε και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μεγαλύτερο επίπεδο από αυτό που το έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα. Είναι ένας καλός βατήρας αυτό που έχουμε καταφέρει έως τώρα. Και με αυτή την πρακτική να ολοκληρώσουμε το οργανωτικό μας κομμάτι, και με αυτή την πρακτική, με αυτές τις πρακτικές, κοιτώντας τους πολίτες στα μάτια, να προχωρήσουμε στην προεκλογική περίοδο.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
14: Αυτό επιτάσσει η δημοκρατία.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας, κύριε Λαλιώτου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
14: Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Να σας πω ότι απόψε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΣΕΡΤ, της δημόσιας τηλεόρασης, θα δώσει συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Εκεί αναμένονται δύο ενδιαφέροντα πράγματα να πει. Το πρώτο είναι να κλείσει την ιστορία του επιδόματος ανεργίας που άνοιξε με τις προσωπικές δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Βέβαια, αυτές οι προσωπικές δηλώσεις σε προσωπικό επίπεδο εκτιμώ ότι του κυρίου Μαρινάκη το απέδωσαν αρκετά σε επίπεδο ψήφων στα βόρεια της Αττικής, μια και εκεί πολιτεύεται και μια και εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί μαγαζάτορες, μικρές επιχειρήσεις κλπ. Που λένε δεν βρίσκουμε δουλειά, κάτι πρέπει να κάνετε. Σε συλλογικό, συνολικό επίπεδο δεν βοήθησαν τη Νέα Δημοκρατία αυτές οι δηλώσεις, είναι προφανές. Εξού και σήμερα ο Πρωθυπουργός θα βγει για να κλείσει το θέμα. Άλλωστε χθες ο τομεάρχης εργασίας, ο κύριος Τεμπονέρας του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι το θέμα μπορεί να κλείσει με μια καθαρή δήλωση του Πρωθυπουργού και απορώ γιατί δεν την κάνει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα απόψε το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης να κάνει αυτή τη δήλωση, να κλείσει το θέμα. Θα πει ότι δεν υπάρχει θέμα να μειωθεί ο χρόνος του επιδόματος ανεργίας και προφανέστατα θα πει ότι και η απόψη του κ. Μαρινάκη μπορεί να έχει προσωπικές απόψεις, δεν θα τον αδειάσει. Γιατί όταν ένας πρωθυπουργός αδειάζει τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο, μετά τον στέλνει και στο σπίτι. Προφανώς δεν θα το κάνει αυτό. Θα ξεκαθαρίσει τα δύο θέματα και το βασικό είναι ότι θα κλείσει αυτή την ιστορία. Γιατί χρησιμοποιείται αρκετά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτό εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία ότι από ένα σημείο και μετά κάνει κακό. Το δεύτερο που αναμένεται να πει, το προανήγγειλε πριν από λίγη ώρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας κάντε υπομονή μέχρι το βράδυ, ο Πρωθυπουργός θα πει κάτι για τα καύσιμα. Διότι τα καύσιμα είναι το νούμερο ένα θέμα αυτές τις μέρες. Η αμόλυβδη που έχει πάει 2 και πετάει. Το πετρέλαιο θέρμανσης που κανείς δεν ξέρει σε ποια τιμή θα το βάλουν όσοι θα το βάλουν αρχές Οκτωβρίου. Το ρεύμα που αν χρειαστεί επιπλέον επιδότηση στους επόμενους μήνες. Και φυσικά το φυσικό αέριο που συνδέεται με την τιμή του ρεύματος. Όλα αυτά είναι ένα πολύ εκρηκτικό ενεργειακό κοκτέιλ. Η κυβέρνηση το έχει μπροστά της, θα το έχει μπροστά της μέχρι να τελειώσει ο χειμώνας. Φαντάζομαι ότι πολλοί ελπίζουν ο χειμώνας να είναι ήπιος και κάνουν σταυρούς γι' αυτό. Λέγεται, και το λένε μετεωρολόγοι αυτό, ότι εξαιτίας του φετινού Ελνίνιο ίσως να έχουμε έναν από τους πιο θερμούς χειμώνες στην Ευρώπη. Μακάρι να είναι έτσι και να τη βγάλουμε εύκολα φέτος, γιατί από πλευράς καυσίμων τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ λέει θα τερματίσω τον πόλεμο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Ο κύριος Τραμπ ασχολείται με άλλα θέματα τώρα, αν θα βάλει το όνομά του σε ένα κέντρο George Kennedy που υπάρχει στην Ουάσιγκτον και γίνεται ολόκληρη ιστορία με δικαστές, με δημοκρατικούς βουλευτές, με το διοικητικό συμβούλιο, με τους εργαζόμενους για το αν θα μπει η ταμπέλα Τραμπ δίπλα από το όνομα Kennedy και απειλεί να μπλοκάρει και την ανακαίνιση του συγκεκριμένου Ιδρύματος κτηρίου, επειδή δεν βάζουν το όνομά του. Με αυτά ασχολείται ο πρόεδρος Τραμπ, όχι με με τη λήξη του πολέμου, περιμένει τις εκλογές. Οπότε θα έχουμε ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό το απόγευμα και για το θέμα των καυσίμων. Εκτιμώ ότι οι αποφάσεις θα ενεργοποιηθούν εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα πει το βράδυ. Πριν πάμε σε διάλειμμα, πάμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο που έχει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή για τον κύριο Αβραμόπουλο και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, έχουμε μια συντριπτική πλειοψηφία με 264 ναι, θετικές ψήφοι. Ήρθε η ασυλία του Δημήτρη Αβραμόπουλου σε σύνολο 266 ψηφισάντων. Είχαμε και δύο παρών. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου ψήφισαν 265, 90 όχι και 175 ναι. Και για τους δύο λοιπόν ήρθε η βουλευτική του ασυλία.
0: Τα παρόν για τον κύριο Αβραμόπουλο, με ξέρουμε από ποιους είναι?
1: Όχι ακόμα, μόλις με το καλημέρα, με το που ανέβηκε στον πίνακα έχουμε το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, ωραία, τέλεια. Αντώνης Αντωνόπουλος, ταχύτητα αστραπής, μας μετέφερε το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι ξανά. Πάμε σε διάλειμμα και όταν θα επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο πολύ γνωστός συνθέτης, ο Νίκος Μωραΐτης. Είχε κάνει προχθές μια ανάρτηση με αφορμή και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου αλλά και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και είχε μιλήσει για τους σκοταδόψυχους που είναι εδώ και για όλους αυτούς που φωνάζουν ψόφο στα social media. Αυτά θα συζητήσουμε μαζί του επιστρέφοντας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε στο λογαριασμό στη Μία, Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο και ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Περισσότερα μπορεί να μάθετε στο dei.gr. Τώρα, για τον επόμενο καλεσμένο, αφορμή στάθηκε μια ανάρτηση που έκανε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τη μέρα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Μίλησε για τους σκοταδόψυχους και για αυτούς που εύχονται ψόφο σε διαφόρους. Και μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί κάποιοι είπαν ότι ο Αντώνης Ρέμος έπρεπε να ακυρώσει τη συναυλία του και ότι έβρεξε στη Θεσσαλονίκη διότι εκδικήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης επειδή δεν ακύρωσε τη συναυλία. Και λέει στην ανάρτησή του και κάτι άλλο, και για να μην ξεχνιόμαστε, λέει, είναι οι ίδιοι όλοι αυτοί που ανέβαζαν βίντεο από κάποιες οριακές εμφανίσεις του Μαζονάκη τα προηγούμενα χρόνια στα κέντρα που τραγουδούσε και χαχάνιζαν στα social media χωρίς να σκέφτονται τι μπορεί να περνάει αυτός ο άνθρωπος και έκαναν viral τα βίντεο αυτά. Και αυτή είναι η αλήθεια. Νίκος Μωραΐτης, γνωστός στιχουργός, φίλος τολμώ να πω, γιατί τον είχα γνωρίσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο σε μια συνέντευξη που κάναμε και είδα έναν πολύ γλυκό και με βάθος άνθρωπο. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, διάβασα αυτή την ανάρτησή σου και έχω την αίσθηση ότι όλο και περισσότερο φταίνε τα social media, δεν ξέρω τι φταίει. Ενισχύονται αυτοί που φωνάζουν ψόφο προς κάθε κατεύθυνση, οι σκοταδόψυχοι που λες και εσύ, και επίσης ενισχύεται και αυτή η αίσθηση που υπάρχει δυστυχώς σε ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, ότι τους ανθρώπους όσο ζούνε θέλουμε να τους κατακρεουργούμε και όταν πεθάνουν τους αποθεώνουμε γιατί ενδεχομένως δεν έχουν να μας απειλήσουν από τίποτα.
9: Ναι, δυστυχώς θα συμφωνήσω. Και εδώ είναι ένα θέμα πολύ ευρύτερο από αυτό που συμβαίνει με τον Μαζονάκη, ο οποίος ήταν ένας μοναδικός καλλιτέχνης, με όλη την έννοια της λέξης μοναδικός, δηλαδή δεν υπήρχε ομοιός του. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω, δεν πάτησε σε κανέναν, δεν θα υπάρξει κανείς συνεχιστής του, διότι δεν μπορεί.
0: Έκανε μια δική του περσόνα.
9: Έκανε μια δική του περσόνα. Ήταν ένας ρόλος ο ίδιος και αυτό το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος και κυρίως το συνειδητοποίησε όταν έφυγε. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με μια συλλογική ενοχή, διότι ένα κομμάτι αυτού του κόσμου είχε πέσει.

0: είσαι το καλύτερο παιδί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι όχι, αυτός που, ναι, αυτός που βρίζατε πέρσι.
1: Ναι. Και όπως σωστά λες στην ανάρτηση σου, συγγνώμη, αυτοί που γιαούρτωσαν τον Ταλάρα, αυτοί που έγραφαν για την Αλεξίου τράβα σπίτι σου και ύστερα έκλαιγαν στα social media παρακαλώντας χαρούλα μια συναυλία ακόμη κλπ.
0: Και αυτοί που έχουν βάλει τώρα στο στόχαστο τον Μπάριο.
1: Ναι, έτσι, σωστά.
0: Το, ο οποίος στα 79 του, δεν θυμάμαι αν είναι 79 ή 80, αν κάτσει κανείς και δει τις ερμηνείες που κάνει με τη σημερινή του φωνή, οι ερμηνείες αυτές είναι σχολείο.
1: Γιατί λοιπόν
0: και
1: υπάρχει αυτή...
0: Και αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, ο οποίος παίρνει ζωή από αυτό και έχει κάθε δικαίωμα, διότι πηγαίνει κόσμος και τον βλέπει, ο κόσμος στέλνει σπίτι σου.
1: Ναι, πρέπει να τον στείλουμε άλλος, σπίτι.
0: Θα τον στείλουν σπίτι το TikTok και το Instagram.
1: Και μετά, όταν θα φτάσει η ώρα να μας αποχαιρετήσει, μετά θα τον αποθεώνουμε.
0: Μετά θα κλαίμε και θα λέμε ότι ήταν ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδιστής, όπως καθένας που φεύγει.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η κακία που πώς να το πω, εμφανίζεται με τέτοια ένταση, κυρίως στα social media και κυρίως από ανώνυμους λογαριασμούς.
0: Όχι, δεν είναι πια μόνο
1: και από επώνυμους.
0: Είναι
1: δηλαδή ξέρω την αντίδρασή σου στον Άδωνη Γεωργιάδη και στις πολιτικές του, αλλά φαντάζομαι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελες να εμφανιστεί κάποιος άνθρωπος και να πει κρίμα που πήρε ο Θεός το Μαζονάκι, έπρεπε να πάρει το Γεωργιάδη, που εμφανίστηκε αυτό και είχε 50.000 like.
0: Το γράψαμε, ναι. Και αυτό το γράψαμε και αυτό. Όχι βέβαια, δεν είναι έτσι η ζωή.
1: Ναι.
0: Τους πολιτικούς, ας πούμε, αντιπάλους τους πολεμάς με επιχειρήματα.
1: Πολιτικά δεν έφυγε να πεθάνουν.
0: Εδώ δεν είναι, ναι, αλλά εδώ δεν είναι καν πολιτικό το θέμα. Αυτό είναι το τρελό.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που ζούμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Νουδού ΣΥΡΙΖΑ το παλιό, ή δεν ξέρω, μνημόνιο αντιμνημόνιο, η καλή και η κακή, το ζούμε σε ένα θάνατο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Και αυτό δείχνει μια κοινωνία στα όρια της, η οποία έχει τρομερό μίσος, έχει τρομερή οργή. Προφανώς δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα, γιατί τα social media δεν έρχονται από τον Άρη, κάτι εκφράζουν. Δεν είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας, ναι, αλλά είναι ένα αποτύπωμά της.
1: Ναι.
0: Ενός μεγάλου κομματιού.
1: Γιατί λοιπόν αυτό το μίσος, Νίκο?
0: Εγώ νομίζω ότι ο λαός αυτός, αν μπορώ να κάνω μια ερμηνεία, τουλάχιστον αυτή που κάνω στους φίλους μου, στους δικούς μου ανθρώπους, είναι ότι έχει περάσει πια μια τόσο δύσκολη 15ετία, στην οποία χρειάστηκε πάρα πολλές φορές να φάει κι άλλη σφαλιάρα. Ναι.
1: Αλλά θεωρητικά αυτό θα έπρεπε να μας κάνει καλύτερους, όχι χειρότερους.
0: Ναι, αλλά έτσι λειτουργήσε. Και έτσι αυτός ο κόσμος είναι εξοργισμένος, διότι δεν είναι ευχαριστημένος από την ίδια τη ζωή. Οπότε οτιδήποτε συμβεί, ακόμη και τη στιγμή του θρήνου που μας συνδέει όλους, αυτός ο κόσμος τη μετατρέπει σε ένα χουλιγκανισμό. Και θα σου πω, γιατί έχουν μεσολαβήσει από εκείνη την ανάρτηση δύο σοκαριστικά για μένα γεγονότα. Ο κόσμος ο οποίος πατάει και σπάει τους άλλους τάφους για να πενθήσει τον άνθρωπό του, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο κόσμος, αυτό είναι πια για μένα το τελείως ακατανόητο, ο οποίος σηκώνει το κινητό να βγάλει βίντεο ή φωτογραφία το φέρετρο.
1: Ναι.
0: Πού θα το στείλει στο φέρετρο? Δηλαδή καταλαβαίνω ότι θα βγω εγώ σε ένα ωραίο εστιατόριο, το καταλαβαίνω εκεί, και θα βγάλω το φαγητό μπροστά που είναι καταπληκτικό, εντάξει, που δεν θα το κάναμε, παλιά θα το τρώγαμε. Ναι. Και θα το στείλω και θα το ανεβάσω. Το φέρετρο που θα το στείλεις είναι αρρώστια αυτό, καταλήγει άρρωστο.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν μια άρρωστη κοινωνία. Δίκιο. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει μόνο με την ελληνική κοινωνία ή έχει να κάνει και με άλλες. Πάντως, εγώ...
1: Πάντως για μένα, και συγγνώμη που σε διακόπτω,
0: δεν έχω ξαναδεί.
1: Το πιο άρρωστο από όλα... Το πιο άρρωστο από όλα είναι αυτό που γράφεις στο καταληκτικό κομμάτι της ανάρτησής σου, ότι σε ένα τέτοιο κομμάτι κοινωνίας απέμεινε να νιώθει δυνατή μόνο όταν φωνάζει ψόφο. Και αυτό το ψόφο που ακούγεται κάθε τρεις και λίγο στα social.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα.

0: σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, Γωνιά του Βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Thank you.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας.

0: Τώρα και στην Πάτρα με Zonos 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Pix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα εξ...

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
4: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
3: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Royal στις 50 αποχρώσεις του Rock. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
6: Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Άνοιξε χέρια, πιάσε τον ουρανό.
5: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Royal Patra. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.

κάπου μεσοπέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί. Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά. Η μόνη αποστολή. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση, εξέλιξη.

πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Πού πας?
9: Κουζίνα.
8: Καφέ?
9: Έχει.
8: Φέρε.
9: Πάρε.
8: Σκέτο.
9: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
11: Τέλειος σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
12: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα

0: την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ροαγιάλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
2: Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Άνοιξε χέρια, πιάσε τον ουρανό.
1: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Royal Patra. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
4: Όλους τους ξέβαρκους τους τρώει το σαράκι.
3: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ρόαγιαλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
4: Κλείστε τα μάτια και άφησε το μυαλό.
3: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Ρόαγιαλ Πάτρα. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
9: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
8: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

μου το πεις. Οι παλιοί μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίσω.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά,

Την ατακάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά. Κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρβάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

σήμερα στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.